κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές. Ίσως πίσω γυρνούσα, ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση κρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική, η μουσική στα καλύτερά της.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά του, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ ο κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό άλλης πολυκατοικίας. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα, εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα νόμισμα που έχει χάσει την αξία του και για μια χώρα που βρίσκεται κρεμασμένη από μια κλωστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά την μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα και το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή η ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Συνελήφθη 53χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένας 46χρονος, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοποιίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Στην αθλητική ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται την Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν για τα play-off του Europa League. Όφη υποδέχεται στις 9 την Τσέσκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των Κρήκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζάικα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 εποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά έθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

0: Καλά δεν έκανα, κυρία Σταματίου, και τα άλλαξα το τραγούδι, νομίζω σωστά έπραξα. Black Summer, Red Hot Chili Peppers. Τι κάνετε, παιδιά? Πολύ πολύ καλή μέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Σκεφτόμουν το εξής εκτός αέρα. Δεν ξέρω πώς θα ζήσουμε τώρα που θα επιστρέψετε οι περισσότεροι, που θα έχουμε γεμάτους με αυτοκίνητα τους δρόμους και πάλι. Έχουμε συνηθίσει και συνηθίζουμε γενικότερα κάθε Αύγουστο να πηγαίνουμε στην ευχή του Θεού σε κανονικούς χρόνους. Θα μας κακοφανεί, αν μη τι άλλο, θα μας κακοφανεί και αυτό που θα μας έρθει με τη ζέστη τις επόμενες ημέρες, διότι η αλήθεια είναι πως καλομάθαμε φέτος. Το ελληνικό καλοκαίρι δεν ήταν όπως συνήθως φέτος. Φέτος μας φέρθηκε με αγάπη και προδέρμα. Και έδειξε το σκληρό του πρόσωπο εκεί στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Τι ωραία, η Red Hot Chili Peppers. Sky 100,3, παιδιά. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Θα λέμε στη θέση του Γιώργη του Ψάρτη. Από τις 3 Αυγούστου, παρακαλώ πολύ. 20 δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Και κοντοζυγώνει η ώρα, η στιγμή που θα αποχωρήσουμε κι εμείς για να έρθει στη θέση μας ο Γιώργος ο Ψάλτης. Από Δευτέρα γυρίζει ο Γέρον, γυρίζει ο Άρης, γυρίζουν όλοι τέλος πάντων. Οπότε θα δείτε στην πλήρη διάστασή του το πρόγραμμα του Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και αύριο, Δήμητρα. Όχι, αύριο. Είπαμε, παιδιά, οι ηχολήπτες έχουν αυτό το προνομιακό καθεστώς. Σε κατηδίαν συζητήσεις ποτέ δεν θα το παραδεχτούν. Προνομιακό καθεστώς ως προς τι, ότι 2 σερί μέρες θα τους δεις από τα ξημέρωτα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, δεν υπάρχει. Οπότε και αυτοί παράπονο δεν πρέπει να έχουν. Με αγάπη και προδέρμα εδώ τους συμπεριφέρεται το σύστημα. Η Τζέσι Αμπντουλάη, το κορίτσι μας, αυτή από τα ξημέρωτο είναι όλο το καλοκαίρι σχεδόν. Οπότε καμία αγάπη και καθόλου προδέρμα για την κυρία Τζέσι Αμπντουλάη, που επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχει φάει νέο κορίτσι όλο το καλοκαίρι εδώ στον Sky 100,3. Αφήστε τα. Δράματα ζούμε, δράματα. Τηλεφωνικό κέντρο, Πέτρος Μωράιτης, και αυτός κοντοζυγώνει η ώρα και για αυτόν που θα αποχαιρετήσει εδώ όλο τον κόσμο, όλο τον ντουνιά, και θα πάει στο χωριό του να ράξει πετράν. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-4. Αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. Ανταμώνουμε και στα social τα media ως γνωστόν. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pekirk@gmail.com. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Εγώ θα το διαβάσω εφόσον δεν βρίζετε. Πέμπτη σήμερα, 20 Αυγούστου, Σωτήριον έτος πάντα 2026, αυτό το οποίο διανύουμε, ανατολή του ήλιου στις 6:43 πρώτα λεπτά, δύσεις στις 8:13, από αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζεται να ανησυχείς σε αυτήν εδώ την χώρα ότι δεν πρόκειται να συμβούν. Θα συμβούν, ναι, έχει φροντίσει κάποιος άλλος γι' αυτό, θα συμβούν, μην ανησυχείς, δύσεις ήλιου στις 8:13, Μάλιστα, μειώνεται η ώρα που έχει στη διάθεσή της η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα. Έχουν τα κορίτσια μου για παιδική χαρά. Διότι πριν τις 7, πού να τα βγάλεις έξω τα κορίτσια να πάνε να κάνουν κούνια? Υπάρχει περίπτωση τέτοια? Δεν υπάρχει, με τέτοια ζέστη. Καμία απολύτως, οπότε μετά πόσο να το τραβήξεις και εσύ ως γονιός? 8.30, 9 παρά, 9, 9 και 4. Μετά μαζευόμαστε όλα τα παιδάκια. Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών σήμερα. Προσυπογράφουμε, παιδιά. Προσυπογράφουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Δεν αντέχουμε με τίποτα τα κουνούπια, τον ενοχλητικό ήχο τον οποίο κάνουν. Και γενικότερα η κατάσταση με τα κουνούπια δεν παλεύεται το φετιλό καλοκαίρι. Ζόρια, έχουμε ζόρια με τα κουνούπια. Δεν ξέρω αν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών θα έπρεπε να βγαίνουμε όλοι με ένα ψεκαστικό και να ψεκάζουμε. Δεν ξέρω αν αυτή θα ήταν μια λύση, ή να εμφανιζόμασταν όλοι παντού με ένα φιδάκι, ο καθένας σαν αχύρας, να το έχουμε ανάψει και να πηγαίνουμε και να πορευόμαστε. Και αυτή μπορεί να ήταν μια λύση. Δεν ξέρω για εσάς, εμείς πάντως αλήθεια στα βόρεια προάστια έχουμε μεγάλο θέμα με τα κουνούπια. Μεγάλο θέμα. Ναι. Οι Δήμοι και η Περιφέρεια λένε ότι έχουν ψεκάσει. Δεν ξέρω, αποτέλεσμα δεν βλέπω. Δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως, στον κήπο του σπιτιού σου ή μια βόλτα να κάνεις τη γειτονιά σου, να σταθείς πάνω από 10-15 λεπτά χωρίς να έχεις ψεκαστεί με τα αντικουνουπικά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, θα σε κατατσιμπήσουν εκεί σε πόδια, χέρια. Και τι να βάζεις τώρα, να βάζεις, να μην βάζεις τα σορτσάκια σου και τα κοντά παντελονάκια σου και τα κοντομάνικα. Γίνεται τώρα με 40 βαθμούς Κελσίου, πώς δηλαδή. Δεν ξέρω. Πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, και μεγάλο πρόβλημα και με τον ιό του Δυτικού Νείλου, έτσι. Διότι τα κουνούπια τον μεταδίδουν. Μέσω του τσιμπήματος του κουνούπιου γίνεται η μετάδοση αυτού του ιού, για τον οποίο ιό τα είπαμε προ δύο ημερών με τον Νίκο Σύψα, τον λοιμοξιολόγο, έγκριτος επιστήμονας. Τον γνωρίσατε μέσα από την πανδημία του κορονοϊού, αυτή την πολύ μεγάλη υγειονομική κρίση που κλήθηκε να διαχειριστεί ολόκληρος ο πλανήτης, και φαίνεται πως έχουμε θέμα μεγαλύτερο από αυτό που αναμέναμε φέτος με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν ξέρω τι φταίει, ξέρω ότι έχουμε αρκετά κρούσματα, ειδικά εδώ στην Αττική. Και ξέρετε, για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει και θεραπεία. Δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει εμβολιασμός, εμβόλιο δεν υπάρχει. Προφανώς δεν υπάρχει όμως και θεραπεία. Δηλαδή, αν χτυπάω ξύλο, νοσήσει κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος και είναι σοβαρή η νόσησή του και τον βάλουν και σε κανένα κρεβάτι μεθ, μετά τα συμπτώματα πολεμάς και κάνεις το σταυρό σου και λες, μακάρι ο άνθρωπος είναι αυτός τώρα μόνος του απέναντι στην ασθένεια. Μακάρι ο οργανισμός να είναι δυνατός και να το πολεμήσει. Μακάρι δηλαδή. Οπότε προσοχή, εκεί θέλω να καταλήξω. Μεγάλη προσοχή από όλους, ειδικά από αυτούς που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Έχουν τα θέματά τους με χρόνια νοσήματα ή είναι κάποιες ηλικίες. Προσέξτε παιδιά όσο μπορείτε. Προσέξτε. Χρόνια πολλά στον Θεοχάρη, τη Θεοχαρία, την Θεοχαρούλα και τον Σαμουήλ. Χρόνια πολλά παιδιά. Κάθε καλό, με υγεία. Καιρός θα είναι πιο ζεστός τις επόμενες ημέρες και όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, χθες είχαμε 37 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, not bad at all, έχω να πω. Θήβα 37,1 βαθμοί Κελσίου. Κυλκής 37, Καρδίτσα 36,9, Θήβα 36,8, Τρίκαλα 36,7, Φάρσαλα 36,7, Μεσσηνία 36,6, Λουτράκη 36,6. Ναι. Εντάξει, αυτές είναι περιοχές που τόσο ή άλλως είναι συνηθισμένες σε αυτή την κατάσταση. Α, είχαμε και κάτι άλλο χτες. Ένα φαινόμενο το οποίο μου έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, θα επαναληφθεί και σήμερα. Είχαμε ομίχλη στις Κυκλάδες. Βεβαίως υπάρχουν και εικόνες και βίντεο τα οποία έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, τα έχουν ανεβάσει όσοι βρίσκονται στις Κυκλάδες αυτή την εποχή στα social τα media. Και μπράβο τους. Φαινόμενο λέει sea smoke. Βρίσκουμε μία έκφραση και πάμε και την κοτσάρουμε τώρα. Δηλαδή, το ομίχλι δεν μας άρεσε, το κάναμε sea smoke. Sea smoke, ναι. Δεν, ή κάποια σύννεφα κατέβηκαν πιο χαμηλά από ό,τι φαίνεται και είχαμε αυτό το φαινόμενο, ένα πυκνό λευκό πέπλο ομίχλης να καλύπτει νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρονικού, όπως διαβάζω, την Τετάρτη, και φαίνεται πως θα επαναληφθεί το φαινόμενο και σήμερα. Έχει καταγραφεί το φαινόμενο αυτό στην Πάρο, στην Αντίπαρο, τη Φολέγανδρο, την Κίμολο, τη Μήλο, την Ίω. Ναι, σε πολλά νησιά. Βλέπω εικόνες από τη Μήλο, πραγματικά εντυπωσιακές, και ένα πανέμορφο σκηνικό. Ό,τι πρέπει για ταινία τρόμου, παιδιά. Να βγει ο δολοφόνος μέσα από τα σύννεφα, εκεί στις Κυκλάδες δηλαδή. Πραγματικά. Τι να πω. Ναι. Ως προς τη ζέστη που έρχεται. Εντάξει, αυτά τα τρομολαγνικά που κυκλοφορούν εκεί στο διαδίκτυο, μην τα αναλαμβάνετε υπόψη σας ποτέ όμως. Πριν πάμε στα των επόμενων ημερών, για σήμερα να σας πω, για σήμερα τι προβλέπει η υπηρεσία μέσα από τα συστήματα τα οποία έχει εξετάσει και τα δεδομένα τα οποία έχει αναλύσει. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες τοπικές ρεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο με εντάσεις έως 5 εμποφόρ. Εντάξει, να ηρεμήσουν και εκεί λιγάκι με τους ανέμους. Τους πήρε και τους 20 φέτος. 34 βαθμούς Κελσίου το πολύ στη Δυτική Μακεδονία. 37 στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη. Θεσσαλία έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Τι λες. 35 στην Ήπειρο, 37 στα υπόλοιπα υπηρετικά. Ενδεχομένως και 38 τοπικά. Στα Επτάνησα 36. Στην Κρήτη 34. Τις μέγιστες θερμοκρασίες σας λέω τώρα, ε. Μέχρι πού θα φτάσει. 37 στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα έχει ζέστη, παιδιά. Όχι όμως κάτι το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο. Και μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου προβλέπει η υπηρεσία και για εδώ, για την Αθήνα και την Αττική. Δεν θα φυσάει και πολύ, οπότε καταλαβαίνεις. Θα το νιώθεις λιγάκι παραπάνω όλο αυτό. 34 στη Θεσσαλονίκη, 2-3 μποφόρ. Οπότε και εκεί ζέστη θα έχεις. Τώρα για τις επόμενες ημέρες. Βλέπω τον κύριο Λαγουβάρδο και άλλους επιστήμονες να κάνουν λόγο για μια θερμή εισβολή που έρχεται να μας επισκεφτεί. Θες να τον πεις και πρώτο καύσωνα, πες τον, α. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχουμε και σαραντάρια. Μπορεί να έχουμε και σαραντάρια. Μια θερμή εισβολή που πάντως θα διαρκέσει τουλάχιστον 7-8 ημέρες. Αυτά λέει ο κύριος Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 7-8 ημέρες, ε. Μέχρι δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο και ξεκινάει από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο αυτό. Από τώρα ξεκινάει, θα κρατήσει μέχρι το επόμενο. Είναι για να σας υποδεχθεί με καλοκαιρινό mood, παιδιά, ο καιρός σας, επιστρέψετε. Ναι, ναι, ναι. Όσοι δεν επιστρέψετε ή όσοι φύγετε όπως εμείς, μια χαρά, δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες θα ξεπερνούν τους 37 με 38 βαθμούς. Θα δούμε τοπικά και 40 μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και λίγο παραπάνω ενδεχομένως. Ναι, εντάξει, αυτό το λες και πολύ ζέστη, το λες και καύσωνα. Ναι. Έμελε να μας επισκεφθεί ο καύσωνας τέλη Αυγούστου, παιδιά. Τι να πεις. Από τα περίεργα της εποχής. Από τα πολύ περίεργα της εποχής. Αλλά το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πως θα έχει διάρκεια αυτό το κύμα καύσων, αυτό το κύμα ζέστης. Θα κρατήσει και την επόμενη εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Και βλέπω και άλλες εκτιμήσεις μετεωρολόγων πως θα φτάσει και τους 42 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και αυξημένη υγρασία, ε, οπότε δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα, αν είστε κάπου εκτός των Αθηνών θα το διαχειριστείτε πολύ καλύτερα όλο αυτό. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε να το αντιμετωπίσουμε, δεν τρελαινόμαστε, όχι όχι. Αυτά αναφορικά με τον καιρό, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε, προτείνω σήμερα, από τα Μέσης Ανατολής. Τα της Μέσης Ανατολής, τα οποία βρίσκονται, αν θέλετε, πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα από τους Financial Times. Δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, πώς το διαβάσατε. Οι Financial Times λένε, επικαλούμενοι Ιρανούς αξιωματούχους, πως η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ένα πλήγμα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Να λοκάρει δηλαδή αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Κυρία Ήπειρο και να τις χτυπήσει. Αυτό λένε οι Financial Times χθες. Απειλές είναι αυτές, αλλά τώρα με τους Ιρανούς, εφόσον βρεθούν ακόμη περισσότερο με την πλάτη στον τοίχο το επόμενο χρονικό διάστημα, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Οπότε καλό θα είναι τέτοιας εμβέλειας απειλές να μην τις υποτιμούμε. Βλέπετε τι έπαθε ο Ντόναλντ Τραμπ που τους υποτίμησε τους Ιρανούς. Έχει εγκλωβιστεί, είναι σε ένα αδιέξοδο. Σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο εδώ και καιρό. Φαίνεται πάντως πως είναι ένα σενάριο το οποίο το εξετάζει η Τεχεράνη, να πραγματοποιήσει πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη. Οπότε εδώ έχεις μια καινούργια παράμετρο, ότι στο επίκεντρο της έντασης του δυτικού κόσμου με το Ιράν μπαίνει και η Ευρώπη. Μπαίνει και η Ευρώπη σε μια περίοδο που έχει στον Τραμπ να δυσκολεύεται να απεμπλακεί ο ίδιος και να απεμπλέξει και τη χώρα του από έναν πόλεμο που ο ίδιος τον ξεκίνησε. Και όσο και αν συχνά πυκνά δηλώνει ότι η Τεχεράνη παρακαλάει για μια συμφωνία, αυτό δεν προκύπτει από κάπου. Ίσα ίσα εδώ φαίνεται πως το πιο ακραίο κομμάτι της Τεχεράνης έχει ισχυροποιηθεί επιμερών Ντόναλντ Τραμπ. Μετά και τον αποκεφαλισμό της πιο μετριοπαθούς ηγεσίας του Ιράν, οι πιο σκληροπυρηνικοί έχουν βγει μπροστά. και δεν φαίνονται και διατεθειμένοι να υποχωρήσουν. Δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. Έχουν και την στήριξη ενός μεγάλου κομματιού της κοινής γνώμης στο Ιράν, που στο Ιράν η κοινή γνώμη διακατέχεται εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, από έντονα αντιαμερικανικά αισθήματα. Οπότε, γιατί να συνθηκολογήσουν οι Ιρανοί? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση τέτοια από ό,τι φαίνεται. Θέλουν να κερδίσουν πράγματα από αυτή τη συμφωνία. Έχουμε δηλώσεις, νεότερες δηλώσεις, τις οποίες έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από σχετικές αναρτήσεις που έχει κάνει στα social media. Τι λέει λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος? Λέει ότι θα ξεκινήσει μια εκστρατεία οικονομικής συντριβής εναντίον του Ιράν. Θα αυξήσει η Αμερική την οικονομική πίεση στο Ιράν, δίχως βεβαίως ο ίδιος να αναφέρεται συγκεκριμένα σε κάποια μέτρα τα οποία θα λάβει. Πώς δηλαδή θα αυξηθεί η οικονομική πίεση? Πώς? Δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Να δούμε αν θα έχουμε κάτι καινούριο προς αυτό κατά διάρκεια της ημέρας ή αν είναι μία από αυτές τις κλασικές περιπτώσεις όπου ο Ντόναλντ Τραμπ απλώς βγαίνει και λέει κάτι για να φοβερήσει τους Ιρανούς. Στρατηγική η οποία δεν έχει πιάσει. Την έχει ακολουθήσει κατά γράμμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν έχει όμως πιάσει. Υπάρχει πάντως μία στασιμότητα, να ξέρετε, στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης εκεί στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, παρότι έχουν πέσει πάνω πάρα πολύ μεσάζοντες χώρες άλλες που θέλουν να τελειώσει αυτή η ιστορία και να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Διαφημίσεις θέλετε τώρα, κυρία Σταματίου? Διαφημίσεις θα έχετε και θα επανέλθουμε στο θέμα μετά και τους τίτλους των ειδήσεων που θα εκφωνήσει η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky. Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από το περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναερίου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμήνυση αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε μουσικός με Editors και Tone of Love. Τους είχαμε δει εδώ στην Αθήνα πριν από κάμποσα χρόνια. Πολύ ωραίοι. Και στο live τους δηλαδή, πολύ δυνατή. Δεν είναι μόνο να τους ακούς στο σαλόνι του σπιτιού σου,

0: Μιτσάρια, μηνύματα δικά σας έχω, πολύ μεγάλη επιθυμία. Γιώργος Μπιζάκης, καλημέρα Πέτρο, παιχταρά μου, καλή δύναμη αδερφέ. Καλή δύναμη και σε σένα Γιώργο μου. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, υπάρχουν σίτες για κουνούπια. Ο Αλουμινάς που φτιάχνει σίτες έχει πολλή δουλειά. Εμένα μου τα λες, έχω βάλει παντού Αντώνη μου. Γιώργος Χαβιάρας, καλημέρα Πέτρο. Εγώ βρίζω, γενικώς είμαι γαύρος, αλλά εσένα σε εκτιμώ παρόλο ότι είσαι βάζελος. Να ρωτήσω, όταν η Δήμητρα η Χολήτρια δεν θα είναι αύριο, σε τι πόστο θα είναι? Δεν πιστεύω να την έχετε σε αγρανάπαυση. Έχεις ρεπό αύριο, εδώ θέλει να ενημερωθεί ο Γιώργος μας. Έχεις ρεπό, μας. Ναι, ναι, σε αγρανάπαυση. Να πάρει μια ανάσα. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι, να σε καλά. Το πρωί διάβαζα 4 νεκροί από τον ιό του Νείλου από τα κουνουπάκια. Ναι, έχουμε νεκρούς, έχουμε. Δυστυχώς. Γεια σου Δήμα από την Καλυθέα, καλημέρα και σε σένα. Πολλά τα παγκόσμια θέματα. Βράζει γη και εμείς εδώ κάνουμε πρόβα εκλογικών σχημάτων και μάλιστα δεν έχουν και εμπειρίες. Πάρα πολύ θα. Το θα είναι δεύτερη φύση του Έλληνα πολιτικού τώρα. Τι περιμένεις και εσύ να ακούσεις? Να, θα ακούσεις, δεν θα ακούσεις, να. Γεια σου Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, καλημέρα και σε σένα. Από την ημέρα που ο Γέρον από την Αμερική χάιδεψε την πλάτη του Ερντογάν, αυτός ξεσάλωσε. Και κάτι ακόμα, δεν μπορούν οι Αμερικάνοι να προστατεύσουν τη βάση τους στη Σούδα? Πρέπει να πάμε εκεί με τους Patriot και να προστατεύουμε και τους Βούλγαρους? Αυτοί δεν μπορούν να πάρουν Patriot. Ο Τούρκος θέλει και λίγο τσαμπουκά και ενότητα στο εσωτερικό του λαού. Καλή σου μέρα. Καλά, η ενότητα την ψάχνουμε, διότι βλέπετε τι αντιδράσεις έχουμε σε επίπεδο αντιπολίτευσης ως προς αυτά τα θέματα. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει μια συστράτευση, μια κοινή γραμμή, να συστοιχίζονται όλοι πίσω από μια κοινή ελληνική θέση. Ναι, δεν το βλέπω. Έρχονται και εκλογές και ξέρετε, πάνε όλα αυτά περίπατο. Περίπατο πάνε όλα αυτά, δυστυχώς. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, καλημέρα. Τι λέει ο Κώστας Παπαδάκης, ο φίλος μου? Ο Γέρον Ψάλτης μαζεύει τώρα καρύδια από μία ξένη καρύδια. Μάλιστα. Θα τα μαζέψει γρήγορα τα καρύδια για να έρθει εδώ στο πόστο του τη Δευτέρα. Τελείωσαν αυτά. Τελείωσε η ξεκούραση, η αγρανάπαυση για το Γέροντα. Εδώ, στο πόστο το από Δευτέρα. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Το ρεπό έληξε, έμειναν και λίγες παγωμένες για το επόμενο. Και τώρα από Βίβας αεροδρόμιο. Δροσιά έχει, 19 βαθμούς τώρα. Μάλιστα. Μπρουσούλα, εξαιρετικά. Επιστρέφουμε στο θέμα μας και σε αυτά τα σενάρια διάχυσης του πολέμου στην Ευρώπη που διακινούνται από χθες. Είναι ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Θα δούμε τι θα γίνει. Δώστε βάση και σε αυτές τις αναλύσεις που γίνονται. Διάβαζα μία από το CNN, το οποίο εκτιμά πως η σκληροπυρηνική ηγεσία του Ιράν διαμορφώνει και προωθεί πλέον τη δική της ατζέντα, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να βάλουμε και αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν, ότι δηλαδή μπορεί και να θέλουν να χτυπήσουν και να στείλουν ένα μήνυμα μέσω ενός τέτοιου χτυπήματος μια αμερικανική βάση στην Ευρώπη, στα μέρη τα δικά μας. Εδώ έχεις ένα καθεστώς το οποίο άντεξε έναν καταιγισμό επιθέσεων. Καταιγισμό επιθέσεων, εξακολουθεί και στέκεται όρθιο. Οπότε τώρα εκτιμούν αναλυτές, τους οποίους διάβαζα στο CNN, πως το καθεστώς ανανιώθει ότι ο άνεμος είναι με το μέρος του, ότι τα δύσκολα είναι πίσω του. Θα φανεί αυτό. Θα φανεί πάντως, θα ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο για τους Ιρανούς να πάταγαν το κουμπί και να το έκαναν αυτό το κτύπημα. Ενδεχομένως και μια αυτοκτονική κίνηση. Από την άλλη, μόνο και μόνο που το συζητάμε, νομίζω το Ιράν έχει πετύχει το σκοπό του. Να υπάρχει όλη αυτή η θολούρα, όλη αυτή η αναστάτωση, όλη αυτή η αναταραχή, και να συζητάμε τώρα τι θα γίνει με τους Patriot, πού θα πάνε, τι θα κάνει το Κισιά κτλ. Το σκοπό του τον πέτυχε το Ιράν, άμα το συζητάμε τόσο πολύ. Διότι όταν το συζητάς τόσο πολύ, σημαίνει ότι δεν πετάς χαρτά ετώ, σημαίνει ότι τις απειλές αυτές τις παίρνεις στα σοβαρά. Αυτό σημαίνει. Έτοιμο να απαντήσει σε κάθε απειλή είναι και το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας τώρα, παιδιά. Ναι, το ΝΑΤΟ λέει είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους. Ναι, τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν. Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ. Τέλος πάντων. να ακούσουμε τι είπε εδώ στον Sky χθες το βράδυ στη Χριστίνα Βίδου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, για τον σχεδιασμό της Αθήνας, η οποία τώρα με αυτά τα νέα δεδομένα είναι πιθανό να αναπροσαρμόσει τον αμυντικό σχεδιασμό της. Αλλάζουν τα δεδομένα, υπάρχουν μέτρα τα οποία εξετάζονται. Μας τα παρουσίασε και χθες στον Sky ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Να πάνε οι Patriot. Να υπάρξει μεταφορά των Patriot, τα ακούσατε και τα ακούτε και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού, από την Κάρπαθο στη Σούδα. Και να υπάρξει και η κάλυψη του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας, εφόσον ζητηθεί. Με τη Βουλγαρία έχει δημιουργηθεί το εξής ζήτημα, να ξέρετε. Προαρκετών εβδομάδων το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει την προσωρινή στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού, κάτι σαν υπτάμενα τάνκερ είναι αυτά, στη στρατιωτική βάση Μπέσμερ. Είναι μια στρατιωτική εγκατάσταση των Βούλγαρων στα σύνορα με την Ελλάδα αυτή, και εκεί οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν αυτή τη βάση. Από τότε οι Ιρανοί είχαν απευθύνει αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους Βούλγαρους, προς τη βουλγαρική κυβέρνηση. Είχαν ζητήσει οι Ιρανοί μουλάδες να μην επιτραπεί η χρήση του βουλγαρικού εδάφους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ιδάλλως απειλούσαν ότι θα στρέφονταν εναντίον των Βουλγάρων. Γι' αυτό και μπαίνει στο κάδρο η Βουλγαρία. Γι' αυτό το λέω. Διότι έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η βάση από τους Αμερικανούς στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει στο Ιράν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ εφόσον ζητηθεί συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της, εφόσον το ζητήσει η Βουλγαρία, να τους καλύψουμε εμείς με τους Patriot τους οποίους έχουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Και στους Financial Times αναφέρεται ως πιθανό στόχος η Βουλγαρία. Θυμίζω και η Κύπρος υπήρξε στόχος. Και υπήρξε τότε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την Ελλάδα. Στείλαμε εκεί φρεγάτα. Να δούμε αν αυτές οι απειλές θα είναι απειλές ή θα γίνουν και πράξη. Εκεί πάμε σε άλλη πίστα. Τον κύριο Φίλη να ακούσουμε, κυρία Σταματίου. Τι είπε χθες στον Sky για αυτό το θέμα.
1: Από την έναρξη του πολέμου είδαμε ότι η Κύπρος έπεσε θύμα μιας προσπάθειας που έγινε επίθεσης από πλευράς Χεζμπολάχ σε βάρος των Βρετανικών βάσεων. Αυτό σημαίνει ότι

0: Έχουμε και ένα νέο επεισόδιο που έχει να κάνει με αντίδραση της Τουρκίας στο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ χθες με υπουργική απόφαση και εκτείνεται στο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Υπήρξε αντίδραση από την Άγκυρα, η οποία ξεκαθαρίζει πως η νέα αυτή πρωτοβουλία της Αθήνας δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Και βεβαίως αυτή την αντίδραση του Οντζού Κετσελή, ο κύριος Οντζού Κετσελή, δώστε βάση, είναι ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζει πως μιλάμε για μια μονομερή ενέργεια της Αθήνας σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες που θα έπρεπε να την είχε αποφύγει η Ελλάδα και πως επιδιώκει ξανά να γκριζάρει το Αιγαίο. Την ίδια ώρα που καλεί προσχηματικά την Ελλάδα σε διμερή συνεργασία, μάλιστα. Αυτά λέει ο κύριος Οντζού Κετσελή. Κατηγορεί εμάς ότι γκριζάρουμε το Αιγαίο. Τι να πεις, εμείς κινούμαστε βάσει του διεθνούς δικαίου πάντα. Πάντα βάσει του διεθνούς δικαίου. Θυμίζω πως, για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει δηλαδή, πως αυτό το ελληνικό, αυτό το χωροταξικό πλαίσιο το οποίο ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση χθες και τίθεται επί της ουσίας σε ισχύ με μια υπουργική απόφαση την οποία εξέδωσε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μπαίνουν νέοι κανόνες για την ανάπτυξη ΑΠΕ, μιλάμε για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας, ολικά πάρκα. Υπήρχε μια απέτηση εδώ και χρόνια να γίνει αυτό, να μπουν δηλαδή αυστηρότερα κριτήρια, δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε να μην βγαίνει ο καθένας και να λέει πας και βάζεις εκεί μέσα στα δάση, μέσα στα καμένα αιωλικά πάρκα, να προστατεύεται το περιβάλλον, να προστατεύεται η πολιτιστική κληρονομιά αυτής εδώ της χώρας και βεβαίως μετά να μπαίνουν ωραία τακτοποιημένα και οργανωμένα τα συγκεκριμένα έργα. Να έρχονται και να κατασκευάζονται και να αναπτύσσονται αυτά τα έργα τα οποία είναι σημαντικά, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το μείγμα ενέργειας το οποίο έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα και να έχουμε και πιο οικονομικό ρεύμα σε βάθος χρόνου. Αυτά τα θέματα όταν έρχονται και ακουμπούν στα ελληνικά νησιά αποκτούν πάντα μια γεωπολιτική διάσταση, εννοείται, εξού και αντίδραση την οποία βλέπεις από την Άγκυρα, από την Τουρκία, η οποία απορρίπτει το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο σε συνέχεια των αντιδράσεων που έχουμε εδώ στη χώρα μας για την προκλητική κίνηση της Τουρκίας με τα δύο τουρκικά προεδρικά διατάγματα για την οριοθέτηση θαλασσίων παρκών μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, εκεί γύρω από το Καστελόριζο, σε θαλάσσιες περιοχές δικές μας επί της ουσίας. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Σε θαλάσσιες περιοχές και θαλάσσιες ζώνες δικές μας πάνε και λένε ότι εδώ είναι τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Πρώτα αυτές τις δηλώσεις ακούσουμε για τα θαλάσσια πάρκα, κυρία Σταματίου. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον κύριο Μάντζο και τον κύριο Τζούμι. Ο κύριος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Μάντζος, τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, καλεσμένος χθες εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στον Νίκο Ανδρίτσο, και ο κύριος Τζούμις, αντιστράτηγος εν αποστρατεία.
1: Το προσεχές διάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να γνωστοποιήσουμε διεθνώς τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλατούρκα έκδοση θαλασσίων πάρκων είναι απολύτως παράνομη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα.
2: Τα θαλάσσια πάρκα τα οποία αποπειράται να δημιουργήσει εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας.
3: Είναι προάγγελος, νομίζω, των αυτών που έρχονται. Δηλαδή του νομοθετήματος της Καλάρης Πατρίδας, και όπως ανέφερα, έχουμε μπει σε μια νέα φάση.
0: Πάνε τα ήρεμα νερά, πάνε παιδιά, πάνε. Κάθε άλλο παρά ήρεμα θα είναι τα νερά το επόμενο χρονικό διάστημα εδώ στο Αιγαίο. Φουρτουνιασμένες θάλασσες θα έχουμε από ό,τι φαίνεται. Βλέπετε τι γίνεται με παραβιάσεις από τουρκικά F-16. Πλέον έχουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Άρα εδώ φαίνεται πως θα έχουμε δυσκολίες στις σχέσεις με τους γειτονές μας. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο τρέχει παράλληλα με όλα αυτά. Είναι αυτό της πόντισης του καλωδίου από εδώ από την Ελλάδα προς την Κύπρο, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, πολύ σημαντικό έργο και για την Ευρώπη πρωτίστως.

για τους Κύπριους. Να υπάρχει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση, να μην καίνε μαζούτ εκεί στη Μεγαλόνησο, τριτοκοσμικές καταστάσεις, είναι τη 2026, για ένα νησί η Κύπρος και μια χώρα που έχει κάνει πραγματικά βήματα πρόοδου σε σχέση με την ενεργειακή της πολιτική και την ενεργειακή της αυτάρκεια τα τελευταία χρόνια. Είναι κομβική σημασία όμως να προχωρήσει αυτό το έργο και για γεωπολιτικούς λόγους. Είναι προφανές αυτό. Χθες είχαμε δηλώσεις και από τον Κύπριο Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Μιχάλη Δαμιανό. Είπε πως η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο, το οποίο θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από την Ελλάδα στην Κύπρο, η επανέναρξη αυτών των εργασιών είναι πιο κοντά από ποτέ, μάλιστα, για να το δούμε, και πως εντός των επόμενων εβδομάδων θα εκδοθεί σχετική ναύτεξ ώστε να επαναρχίσουν, να επανεκκινήσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Τις έρευνες θα τις αναλάβει αυτή τη φορά γαλλικό πλοίο, ναι, Ελλάς, Γαλλία, Κύπρος, συμμαχία, όπως καταλάβατε, υπήρξαν απευθείας επικοινωνίες και συνεννοήσεις με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος φαίνεται πως θα βγει μπροστά σε αυτό το έργο, μέσα και από τον γαλλικό επενδυτικό κολοσσό Meridiam, μια πολύ μεγάλη εταιρεία, η οποία διασφαλίζει και την βιωσιμότητα του έργου, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, αυτό να ακούσουμε πρώτα. Ο κύριος Λετιμπιώτης είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, μίλησε χθες στο Open.

0: Δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.
1: Και για το ίδιο θέμα μίλησε χθες στην ΕΡΤ ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Ήδη προχωρούν οι απαραίτητες εταιρικές και προπαρασκευαστικές ενέργειες για να μπει σε φάση υλοποίησης του έργου. Δεν θα ήθελα να δώσω ημερομηνίες για επικοινωνιακούς λόγους. Ένα έργο το οποίο δεν σταματά στην Κύπρο. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.
1: Μάλιστα, εδώ βεβαίως το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Άγκυρα, αν θα αντιδράσει και η αντίδρασή της, τι μεγέθους και τι κλιμάκας θα είναι. Αν θα έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανείς. Κανείς δεν μπορεί να τα αποκλείσει, παρότι βγαίνουν οι Γάλλοι μπροστά. Και οι Γάλλοι είναι από μόνοι τους μια δικλίδα ασφαλείας. Θα πρέπει, νομίζω, σε τέτοιες καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστείς και θα πρέπει να είσαι, να το πούμε και αυτό, θα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα. Για όλες τις πιθανότητες. Αλλιώς πώς θα υπερασπιστείς τα εθνικά χωρικά ύδατα? Δεν ξέρω, αν δεν είσαι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα να πατήσεις ακόμα και το κουμπί. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως εμείς θα κληθούμε να διαχειριστούμε την οποία δύσκολη κατάσταση. Μην περιμένουμε από κάποιον άλλον να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Στο τέλος της ημέρας έχει αποδειχθεί πως αυτές τις καταστάσεις μόνος σου μένεις να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Τον γείτονα. Τον γείτονα που γίνεται και εχθρός πολλές φορές. Ναι, διότι οι διαφορές είναι κολοσιές, θα έλεγα εγώ. Πάρα μα πάρα πολύ μεγάλες. Πάντως υπάρχει εκτίμηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, από την ελληνική κυβέρνηση γενικότερα, πως οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν στ' άκρα. Η Αθήνα είναι βεβαίως έτοιμη για όλα τα σενάρια, αλλά υπάρχει εκτίμηση πως δεν θα γίνει κάτι πολύ χοντρό όταν θα ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για το καλώδιο. Να δούμε τι θα κάνει, αν θα βγάλει πλοία για επιτήρηση των περιοχών, αν θα επιχειρήσει με κάποιον άλλον τρόπο να μπλοκάρει αυτές τις εργασίες. Καλό θα είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, να μην πιαστούμε στον ύπνο. Και να υπάρξει η σωστή ανάγνωση των επόμενων κινήσεων της Τουρκίας. Και αυτό είναι κομβική σημασία, νομίζω. Αυτά για τα ελληνοτουρκικά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, κάτι άλλο να προσθέσω. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να σταθούμε λιγάκι, περνώντας στα θέματα της οικονομίας και σε αυτά τα οποία είπε χθες η κυρία Λαγκάρντ, η Κριστίν Λαγκάρντ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάρα μα πάρα πολύ σημαντικά. Δεν χτυπάει απλώς καμπανάκι. Καμπάνα ολόκληρη χτύπησε, παιδιά, από αυτά που είπε η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ για το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης της Ευρώπης, το οποίο σύμφωνα με την ίδια, σύμφωνα με τα λεγόμενα, της ξυλώνεται. Διότι οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους είχε βασιστεί η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια και πάνω σε αυτό το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης είχε βασιστεί και ευμάρεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, και τώρα αυτό το μοντέλο ξυλώνεται, είναι το εμπόριο, η φθηνή ενέργεια και η αμερικανική ασφάλεια. Και οι τρεις αυτοί πυλώνες αποδυναμώνονται, σημειώνει σε μήνυμά της η Κριστίν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Διαβρώνονται οι συνθήκες που επί δεκαετίες τροφοδότησαν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οπότε η κυρία Λαγκάρντ τι κάνει τώρα? Καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην επαναλάβουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης τα λάθη που έγιναν κατά την έκρηξη του διαδικτύου. Όλα αυτά τα είπε στο International Business Council του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στη Γενέβη. Άρα τι λέει? Λέει να τρέξουμε πιο γρήγορα, διότι οι Αμερικανοί μας εγκαταλείπουν. Αλήθεια είναι αυτό. Και νομίζω πως και ο Τραμπ να αποχωρήσει, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Φαίνεται πως είναι μια κεντρική πολιτική απόφαση που ξεπερνάει το μέγεθος και τον Μπόι και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει συνεχής διεύρυνση του παγκόσμιου εμπορίου. Εδώ κοιτάει προς την Κίνα η κυρία Λαγκάρντ. Μας έχουν καταπιεί οι Κινέζοι, παιδιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα και εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Και βεβαίως η πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια, όπως γινόταν με τους Ρώσους και το φυσικό αέριό τους, έχει τελειώσει, πάει στον κουβά όλο αυτό. Άρα εδώ πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Βλέπεις πάντως πως μία ο Ντράγκη, μία η Λαγκάρτ τα λένε όλα αυτά έξω από τα δόντια, δεν ακούει κανείς εκεί στις Βρυξέλλες. Και δυστυχώς ποιος από τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι σε θέση, σε πολιτική θέση τώρα, σε ισχυρή πολιτική θέση να πάρει αποφάσεις και να σύρει το κάρο? Ο Μακρόν που είναι σε αποδρομή, που δεν μπορεί να περάσει καν ένα νόμο για τα social media, κατέπεσε από τη γαλλική δικαιοσύνη. Ποιος? Αποδρομή.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.

0: Ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Έλα, Νούλη μου.
9: Έλα, μαμά.
8: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
9: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά. 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
8: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
9: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
8: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
10: Ξέρεις να τα λες, μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Και πυρκαγιά. Κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό διπλανής πολυκατοικίας. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του αέριου χώρου. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου κηρύσσει στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε παράλληλα πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και μείνει αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League όφη υποδέχεται στις 9 την Τζέσεκα Σόφιας. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισαία. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της Συμμαχίας. Ας ακούσουμε τώρα τη δήλωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης.
4: Από την έναρξη του πολέμου είδαμε ότι η Κύπρος έπεσε θύμα μιας προσπάθειας που έγινε επίθεσης από πλευράς Χεζμπολάχ σε βάρος των Βρετανικών βάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος πράγματι, λόγω και της στενής σχέσης της με το Ισραήλ, θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την περίπτωση της Βουλγαρίας, που είναι οι δύο πιο εκτεθειμένες χώρες. Η Κύπρος βέβαια και λόγω γυπνίασης με τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βρεθεί πρώτη στο στόχαστρο. Θα μπορούσαν κάποιοι πληρεξούσιοι του Ιράν, είτε σε συντονισμό με την Τεχεράνη, είτε και δρώντας σπασμωδικά και κατά μόνας, να προβούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις εξυπηρετώντας τους δικούς σκοπούς.
12: Επιμένει στις προκλήσεις της η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι το πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Στο επίκεντρο παραμένει και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, καθώς επιστρέφουν οι κρίσιμες έρευνες βυθού. Σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό Ενεργείας Μιχάλη Δαμιανό, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί σχετική ναύτεξ ώστε να επαναρχίσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Τις έρευνες θα αναλάβει γαλλικό πλοίο και οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις το σκάφος είναι έτοιμο. Σε δηλώσεις του, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε πως το έργο εισέρχεται σε αποφασιστική τροχιά προς την υλοποίησή του, σημειώνοντας ότι πρώτα θα λειτουργήσει η διπλωματία.
13: Δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.
12: Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής αναγίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όπως είπε, τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς και για τις επιχειρήσεις το 70%. Πρόθεση, η εγκληματική αμέλεια βρίσκονται πίσω από εκατοντάδες πυρκαγιές με τις αρχές να εντείνουν τις έρευνες και το νομοθετικό πλαίσιο να προβλέπει πλέον βαριές ποινές. Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 305 συλλήψεις, ενώ τα πρόστιμα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Sky ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γόγος.
14: Η αμέλεια έχει μεγάλα πρόστιμα, τεράστια πρόστιμα, που φτάνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Πλέον το πλαίσιο έχει γίνει ιδιαίτερα αυστηρό, ξεκινάει από πλημελιωματικές ποινές και φτάνει μέχρι τα εισόδια. Πλέον δεν μπορεί να χορηγηθεί ούτε αναστολή στην ποινή, ούτε αναστολή στην έφεση. Άρα, όποιος τελεί εμπρισμό, πολύ ξεκάθαρα πηγαίνει φυλακή και εκτεί μάλιστα ποινή.
12: Στο Ηράκλειο Κρήτης συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται άλλος ένας 46χρονος εκπρόσωπος επιχείρησης ποτοπίας με έδρα την Αττική. Στο Μεσολόγγι συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος για επίθεση σε άλλον 16χρονο, τον οποίο επιχείρησαν να ληστέψουν το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Ελεύθερος με περιορίστικους όρους αφέθηκε οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε τροχαίο στη Βούλα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά 39χρονος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα. Στον οδηγό ταξί αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης επαόριστον. Ο Σιμεών και Δικογλου με πλάνα από την Οδύσσια του Νόλαν ανακοίνωσε την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε την αποφασή του μέσω ενός βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων, το οποίο ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ. Όπως αναφέρει η έκθεση, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολη στην Αττική, καθώς και στο Δήμο Αλεξάνδρεια Συμμαθίας. Συνολικά, από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός της Ελλάδας τον Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% που ήταν τον Ιούνιο. Συνεχίζουμε το μαγκαζίνο με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό διπλανής πολυκατοικίας. Παράλληλα, η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πως εισήλθαν πύραυλοι στον εναέριο χώρο της χώρας και στις περιφέρειες Πολτάβα και Χάρκοβο. Η Πολωνία ανακοίνωσε στο μεταξύ πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά τα 43 εκατομμύρια δολάρια, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι κατέστη σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την περασμένη Τρίτη αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα συροτουρκικά σύνορα. Οι διοργανωτές δύο φεστιβάλ στο Αμπουντάμπιο που αναμενόταν να εμφανιστούν η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα και η Αμερικανή δαρμηνεύτρια Κριστίνα Αγγιλέρα ανακοίνωσαν την ακύρωσή τους με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παραμένουν ο βασικός στόχος των αντιπειρών της Τεχεράνης από την έναρξη της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα, δίνοντας μια ασυνήθιστα ακριβή επίσημη εκτίμηση για το πυρηνικό όπλο στάσιο της Βόρειας Κορέας. Ο Τραμπ είπε ότι αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Από την πλευρά του πάντως, ο Υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας υποστήριξε ότι η Πιονγκιάνγκ διαθέτει από 80 έως 120 πυρηνικά όπλα. Μία 84χρονη γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή κατά από τα συντρίμια του σπιτιού της τρεις ημέρες μετά τον φωνικό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο 73 ανθρώπων. 900 ήταν οι τραυματίες, ενώ εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν. Η στάθμη της λίμνης της Ρήχης στη Βόρεια Ελβετία μειώθηκε χθες στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, η Ελβετία γνωρίζει από την Άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας εξαιτίας του γεγονότος ότι οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τον πολυετή μεσόωρο και οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν συχνά τις συνήθεις για την εποχή τιμές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 9 την Τζέσεκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από το Ρώσο Ηλία Ζάικα. Πλήγμα στο μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός είπε στη ρήξη μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης υποβλήθηκε σε εγχείρηση και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βολέι.
15: Ποιο βολέι?
16: Ποιο match?
15: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το πρωινό μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
18: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά έθρος καιρός ηλιόλουστος, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

Έτσι γλυκά γλυκά να σε ξυπνάει η κιθαρά του Κάρλος Σαντάνα. Καλή σας ημέρα βρε παιδιά, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μας έχει αφήσει στο πόδι του από τις 3 Αυγούστου ο Γιώργης ο Ψάλτης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει αυτό το πρωινό τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλά επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Πέτρος Μωράιτης σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-170-174.

0: Την καλημέρα μου στη Μαρία από το Χαλάνδρη, την Ελένη από την Καβάλα, τη Βούλα από το Παγκράτη, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τον Στέφανο από το Γέρακα, τη Φωτεινή από την Αγία Παρασκευή και τη Δέσποινα από την Ελευσίνα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Πέμπτη σήμερα, είτε τη φάγαμε σιγά σιγά και αυτή την εβδομάδα, 20 Αυγούστου, έρχεται ζέστη, παιδιά. Θα κάνει ζέστη τις επόμενες ημέρες. Στο νου σας, πάρτε τα μέτρα σας. Και έρχονται και μέτρα, έρχονται και παροχές από την κυβέρνηση, στη ΔΕΘ, τις σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, σε κοντά δύο εβδομάδες από σήμερα. Να ακούσουμε δηλώσεις που σας χρωστάμε από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Κοντογιώργη, υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Και ας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κοντογιώργη και θα επανέλθουμε και με τις υπόλοιπες δηλώσεις.
1: Μπορεί να είναι μια προεκλογική όπως έχουμε πει ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε το 27 εκλογές. Δεν είναι μια παροχολογική. Υπάρχει μια συνέπεια στην οικονομική πολιτική. Αυτό το οποίο λέμε και μπορούμε οικονομικά να κάνουμε, δείχνουμε ότι το υλοποιούμε.
0: Δεν είναι της παροχολογίας η ΔΕΘ, παιδιά. Δεν ήταν ποτέ, θα προσθέσω εγώ στα όσα είπε ο κύριος Κοντογιώργης. Ποτέ δεν είχε αυτό το πρόσημο η ΔΕΘ. Παιδιά, θα τρελαθούμε, τελείωσε. Θα μας τρελάνουν με αυτά που λένε και με αυτά που ακούμε. Μας δουλεύουν, έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, θυμάστε εσείς που με ακούτε αυτό το πρωινό Πέμπτης, θυμάστε ΔΕΘ να μην έχει, να μην είναι παροχολογική. Να μην έχει παροχές. Πάντα έτσι ήταν. Τώρα που έρχονται και εκλογές, βάλτε επί δύο, επί τρία. Δεν θα έχουν συγκεκριμένη στόχευση τα μέτρα. Τώρα, ό,τι και αν λέει ο κύριος Κοντογιώργης, συμπαθέστατος κατά τα άλλα, δεν το συζητώ. Να ακούσουμε δηλώσεις και από εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
2: Βλέπουμε μια ακρίβεια να καλπάζει σε όλους τους τομείς. Βλέπουμε τα καρτέλ να παίζουν μπάλα. Βλέπουμε ο κόσμος να υποφέρει. Βλέπουμε τα ενίκια να είναι στα ύψη.
3: Η ακρίβεια μαστίζει όλα τα λαϊκά νοικοκυριά. Πόσοι άνθρωποι δεν πήγαν διακοπές ή πήγαν ελάχιστα.
4: Το να βλέπουμε τους Έλληνες να μπορούν και να καταφέρνουν να κάνουν διακοπές δεν είναι σημείο αντοχής. Είναι απλώς μια ένδειξη ανοχής ότι ανέχεται ακόμα μια συγκεκριμένη πολιτική.
0: Ακούσαμε κατά σειρά τον κύριο Γιανακούρα από το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μανολάκου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον κύριο Παπαγεωργίου από το Κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα να κάνουμε μια συζήτηση για τα κίνητα. Καλά, τα κίνητα και γενικότερα τα ενίκια και η κατάσταση που υπάρχει στην αγορά είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που περιμένουμε να δούμε αν θα πει και κάτι ο Πρωθυπουργός, δηλαδή αν θα ανακοινώσει κάποιο μέτρο, ειδικά σε σχέση με τη στέγαση. Έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες, η αλήθεια είναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, όμως δεν νομίζω ότι έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο και ένα πρόβλημα το οποίο μας κυνηγάει και θα μας κυνηγάει τα επόμενα χρόνια, το ζήτημα της στέγασης δηλαδή, και προφανώς πρέπει να ληφθούν πολύ μεγαλύτερες πρωτοβουλίες. Ολιστικές προσεγγίσεις στο θέμα χρειάζονται, που θα απαιτούν την εμπλοκή πολλών διαφορετικών φορέων και υπουργείων, έτσι ώστε να έχουμε κάποια ουσιαστικά μέτρα και έναν ουσιαστικό αντίκτυπο σε ό,τι έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία της κτηματαγοράς. Υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων και στα νησιά. Θα μου πείτε τώρα, ρε Σικυρκυλή, εδώ δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα υπόγειο στο Παγκράτη πια. Εκεί έχουν φτάσει οι τιμές. Θα πάμε να αγοράσουμε σπίτι σε νησί. Ορθών, διότι στα νησιά, από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότεροι που αγοράζουν πια είναι ξένοι, Γερμανοί, Γάλλοι, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Και γι' αυτό βλέπεις ενδεχομένως και τις τιμές να έχουν αυξηθεί κατά πολύ. 50% διαβάζω αυξήθηκαν οι τιμές στην Κρήτη την τελευταία πενταετία. Και η αντίπαρος ξεπέρασε σε μέση τιμή πώληση το φετινό καλοκαίρι τη Μύκονο, παιδιά. Εντυπωσιακό. Κοσμάς Θεοδωρίδης είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Τον ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσίτων και γραμματέας του Συλλόγου Μεσιτών Αττικής. Γεια σας, κύριε Θεοδωρίδη. Τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
5: Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Κυρκυλή.
0: Χρόνια πολλά, δεν τα έχουμε πει. 15 Αύγουστο πέρασε. Ελπίζω να τα περάσατε όμορφα. Λοιπόν, τιμές ακινήτων στα νησιά, τι λέτε, έχουν εκτοξευθεί και εκεί, ε?
5: Ναι, μέσα στο γενικότερο πνεύμα έτσι, της ανόδου από τα χαμηλά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια σε όλη την Ελλάδα, τα νησιά πρωταγωνιστούν και είναι πολύ λογικό να πρωταγωνιστούν, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουν υπάρξει πολύ δραματικές αλλαγές στο τι μπορεί να χτιστεί και τι μπορεί να πουληθεί στα νησιά, έτσι. Δηλαδή, έχουμε τα τελευταία χρόνια με τους διαδοχικούς νόμους που ουσιαστικά έβγαλαν εκτός σχεδίου διάφορα οι οικόπεδα ή οι αγροτεμάχια που έκτιζαν κατά παρέκκληση. Έχουμε περίπου 80-90% μείωση στα οικόπεδα, στο βούμε έτσι, που τα οποία μπορούσαν να χτίσουν. Οπότε είναι πολύ λογικό, κύριε Κυρκύλη, όταν έχετε μεγάλη μείωση στην προσφορά και στη δυνάμη προσφορά και η ζήτηση βαίνει αυξανόμενη, είναι πολύ λογικό οι τιμές να ανεβαίνουν.
0: Ναι. Κυρίως οι ξένοι αγοράζουν, ισχύει αυτό?
5: Ισχύει ότι, ανάλογα με το νησί, ισχύει ότι έχουμε ένα μεγάλο ρεύμα από ξένους. Έχουμε όμως και αρκετούς Έλληνες οι οποίοι πλέον είναι σε οικονομική κατάσταση και ξεκινάνε και επενδύουν και στα νησιά, στην εξοχική κατοικία. Κάτι το οποίο τα προηγούμενα.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
11: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
10: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
12: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
9: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
12: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
9: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
12: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
9: Τηλέφωνο 697-3300-961.
12: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Smart και Αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει.
13: θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
16: Πώς εδώ ήταν, γεια σας.
17: Καταπληκτικό.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατή εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικού στόχου στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισαία. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμήνης αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι μαζί μας ο Κοσμάς Θεοδωρίδης. Συζητάμε από το προηγούμενο μισάωρο για τις τιμές των ακινήτων στα νησιά. Είπαμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Σας παρουσιάσαμε και κάποια στοιχεία που έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Κύριε Θεοδωρίδη, να πούμε δύο κουβέντες και για την φοιτητική κατοικία. Βλέπω εδώ τα ενοίκια στα ύψη, πονοκέφαλος μεγάλος για τους γονείς που θέλουν είτε στα αστικά τα κέντρα είτε στην περιφέρεια να φοιτήσουν τα καμάρια τους, τα λουλούδια τους. Τι γίνεται εκεί? Καταλαβαίνω πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχουν και φοιτητικές συστίες. Διαβάζω ούτε 10.000 δεν είναι κλίνες και μιλάμε για 200.000 φοιτητές.
1: Όπως τα λέτε είναι. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κάθε χρόνο δεν αλλάζει τίποτα και επανερχόμαστε στη σεζόν του φοιτητικού ενοικίου και κάθε χρόνο ζούμε τα ίδια προβλήματα. Βέβαια, έχοντας πει αυτό, θα πρέπει να σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι και πάλι η Ελλάδα, επειδή έχω μια πρόσφατη εμπειρία, το ένα βαφτιστήρι μου πηγαίνει για σπουδές στην Πρατισλάβα.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να σας πω ότι και με τη δική μου παρέμβαση και με φίλους που έχω εκεί που ασχολούνται, ας πούμε, με τα συνδικαλιστικά των μεστών και τα λοιπά, η φθηνότερη γκαζονιέρα που βρήκαμε ήταν σε 6,5 κατοστάρικα.
0: Ναι, στη Σλοβακία τώρα λέμε.
1: Και μιλάμε για μια χώρα που μέχρι πριν 30-40 χρόνια είχε κομμουνισμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και οπότε θέλω να σας πω ότι το να βρίσκεις στην Αθήνα στα 4 κατοστάρικα είναι βέβαια πάρα πολύ βαρύ, γιατί τα εισοδήματά μας είναι πολύ χαμηλά. Δεν είναι όμως πολύ διαφορετικά από τη Σλοβακία, να το πούμε και αυτό.
0: Βρίσκεις όμως με 4 κατοστάρικα πια. Είναι εύκολο να βρεις.
1: Βρίσκεις, απλώς δεν θα είναι λουξ και τέτοια.
0: Θα είναι παλιό, ναι. Θα είναι παλιό το
1: σπίτι. Η Ελλάδα, ξέρετε, δεν έχει κυρκυλή νέα ακίνητα, γιατί για 20 χρόνια δεν έχει χτιστεί τίποτα.
0: Ναι.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις δεν είχε ανακαινιστεί κιόλας τίποτα.
0: Σωστό.
1: Οπότε αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το βασικό όμως είναι ότι αν είχαμε, και δεν κουράζομαι να το λέω, αν είχαμε γραφεία στέγαση στα πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά να μείνουν 2-2-3-3 μαζί, κάνοντας έναν έλεγχο στον background, γιατί ξέρετε, η συγκατοίκηση δεν είναι και απαραίτητο εύκολο πράγμα.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται να υπάρχουν κάποια ελάχιστα προϋποθέσεις.
0: Ναι, αλλά και αυτό θα ήταν μια λύση. Δηλαδή, θα έπρεπε να σπρώξουμε και τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω γιατί η συγκατοίκηση δεν είναι μια επιλογή για τα παιδιά.
1: Γιατί είναι.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον αδερφό μου. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Θυμάμαι τον αδερφό μου, όχι τώρα, πριν από 20 και πλέον χρόνια, όταν πήγε να φοιτήσει στην Πάτρα. Λοιπόν, συγκατοικούσε με έναν και μοιραζόντουσαν το ενίκιο και τα έξοδα. Μια χαρά πήγε αυτό, δηλαδή δεν είχε κανένα πρόβλημα.
1: Αν υπήρχαν τα γραφεία στέγασης, ένας από τους ρόλους τους είναι, εκτός να το συγκεντρώνουν την προσφορά, είναι να ελέγχουν λίγο το υπόβαθρο των παιδιών, δηλαδή να βάζουν τα παιδιά στα ίδια σπίτια που έχουν κοινό υπόβαθρο, για να μην τακώνονται, να μην υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες, μεγάλα πολιτισμικά σοκ που λέμε. Αλλά προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Στην περιφέρεια, για παράδειγμα, το φοιτητικό επίδομα είναι 2.500 το χρόνο.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν έχεις 3 παιδιά, τα οποία θα νοικιάσουν ένα σπίτι με 1.000 ευρώ το μήνα, που καταλαβαίνετε, θα είναι ένα σπίτι υπερπαραγωγή στην περιφέρεια. Έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για Αλεξανδρούπολη, ξέρω, Ξάνθη. Στην πραγματικότητα, σε κάθε οικογένεια επιβαρύνεται με 1.500 ευρώ για το ενίκιο του παιδιού. Αντιλαμβάνεστε το νούμερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε ένα χρόνο μπορείς να πληρώσεις το ενίκιο του παιδιού σου μόλις με 1.500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Αν είχαμε μεγάλη δυνατότητα συγκατοίκησης και αν είχαμε αυτό το σύστημα να τρέχει.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε δυστυχώς και συναντάμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία και εσείς περιγράψατε, γιατί δεν υπάρχει προσφορά στα λίγα τετραγωνικά. Στα λίγα τετραγωνικά έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Στα μεγαλύτερα σπίτια έχουμε μεγαλύτερη αυθονία, ας πούμε, και επάρκεια. Και
0: γι' αυτό το λέω και εγώ, επειδή καταλαβαίνω πως τώρα η γκαρσονιέρα πια, όχι μόνο στην Αθήνα, παντού είναι δισεύρετη, έτσι δεν είναι, είναι δισεύρετη.
1: Ναι, ναι,
0: υπάρχει
1: ναι,
0: πολύ μεγάλη είναι ζήτηση για αυτά τα πολύ μικρά τα διαμερίσματα. Ναι. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και μια αλλαγή τακτικής και στρατηγικής ως προς αυτό. Δηλαδή να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μένουν με κάποιον άλλον μαζί, να συγκατοικήσουν. Δεν είναι και τόσο φοβερό.
1: Είναι και κάτι το οποίο εγώ λέω χρόνια, είναι κάτι το οποίο το έχω δει στο εξωτερικό να γίνεται. Και ξέρω ότι δουλεύει. Δυστυχώς είναι προς το παρόν δεν έχω εισακουστεί, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά λέγοντάς το και με τη βοήθεια και ημών των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση που έχετε καταθέσει. Όπως κάτι πρέπει να γίνει, γίνονται προσπάθειες, αλλά νομίζω θέλει κάτι πιο μεγάλο σε σχέση με τις φοιτητικές αιστείες. Τα δωμάτια παραμένουν ελάχιστα. Στο εξωτερικό υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προσφορά δωμάτιων σε φοιτητικές αιστείες προς τα παιδιά. Θα αποφορτήσει αυτό την αγορά, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, και μην ξεχνάτε ότι προ 2 ετών νομίζω στην Κύπρο φτιάχτηκε φοιτητική εστία 370 δωματίων, δεν θυμάμαι πόσα ήταν, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να μπορούν στην Κύπρο και να μην μπορούμε στην Ελλάδα?
0: Το είχαμε κάνει θέμα και εδώ στον Skype του. Ναι. Ας τα βλέπουν οι θύνοντες. Ευχαριστώ κύριε Θεοδωρίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης. Τον ευχαριστώ πολύ.

τι τραβάμε. Διαβάζω μερικά μηνύματα και το λέω αυτό. Μου λέει ο Αλέξης, καλημέρα. Για τα παπούτσια της Δόμνας θα πείτε τίποτα? Ή και τα δικά σας κάνουν 700 ευρώ? Όχι, τα δικά μου δεν κάνουν 700 ευρώ. Τι φοράω σήμερα? Όχι, αυτά που φοράω είναι και πάνινα. Λοιπόν, θέλω να φοράω το καλοκαίρι εγώ πολύ ελαφριά παπούτσια. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι αυτή. Για να μην ζεσταίνονται τα ποδαράκια μου. Δεν μπορώ αυτά τα χοντρά μεγάλα, τα αθλητικά. Καλοκαιριάτικο. Λοιπόν, και θα κάνω και διαφήμιση τώρα. Μου έχει πάρει και η γυναίκα μου, δηλαδή. Βασικά, εγώ τα πήρα, αλλά μου βάλε. Μου το βάλε στο μυαλό μου, ας πούμε. Πώς το λένε, την ιδέα η γυναίκα μου να πάρω Birkenstock. Ναι, και να κυκλοφορώ και με αυτά, δηλαδή να ρίζεται και το πόδι μια χαρά. Οπότε όχι, 700 ευρώ δεν. Αλλά τώρα, Αλέξη μου, αλήθεια, θεωρείς ότι αυτό είναι σοβαρό θέμα για να κάνουμε κριτική στην κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, την Υπουργό Οικογένειας? Δηλαδή είστε σοβαροί? Θα κάνουμε κριτική αν πήρε παπούτσια που κάνουν 700 ευρώ? Ας κάνουν και 1500, ποιος νοιάζεται? Κουμάντο θα κάνεις εσύ στο προϋπολογισμό της που δίνει τα λεφτά και που δεν τα δίνει, να την κρίνουμε ως υπουργός, αν είναι καλή, αν είναι άξια, αν έχει λάβει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα θωρακίσουν την ελληνική οικογένεια, αν τις έχει βοηθήσει. Τώρα, αν φοράει παπούτσια που κάνουν 700 ευρώ ή τζιν που κάνει 225 ευρώ, όπως διαβάζω, διότι έχει γίνει viral τώρα αυτό το θέμα και δεν ξέρω και το λόγο, γιατί δηλαδή ασχολούμαστε με το πόσο κοστίζουν τα ρούχα και τα παπούτσια της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου.

0: Γεια σου Μιχάλη Τριφωνίδη. Δεν είναι παροχολογία στη ΔΕΘ, μου λέει ο Μιχάλης Τριφωνίδης. Ναι. Μάλλον σε άλλο κόσμο ζω εγώ. Μιχάλη μου, ναι, δεν είναι παροχολογία. Τι είναι δηλαδή? Είναι όλα ωραία και νοικοκυρεμένα. Αυτό το μεταξύ που κάνει η κυβέρνηση, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Όποτε μοιράζει αυτή χρήμα, δεν είναι παροχές και παροχολογία. Όποτε μοιράζουν οι άλλοι όμως ή εξαγγέλουν ένα μέτρο, είναι παροχές, παιδιά. Είναι όλα κοστολόγητα των άλλων. Εμάς είναι μόνο κοστολογημένα. Πολύ ωραία είναι αυτά, πολύ ωραία. Άμα είσαι κυβέρνηση και έχεις το ταμείο, μπορείς να υποστηρίζεις και ό,τι θες, άλλωστε. Και ενίοτε να βαφτίζεις και το κρέας ψάρι. Χθες είχαμε μια σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ΣΤΕ έκρινε συνταγματική την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Την εποχή των μνημονίων είχαμε ένα από αυτά τα πολύ σκληρά μέτρα που ελήφθησαν να καταργηθούν τα δώρα στο δημόσιο, και από τότε είχε ξεκινήσει μια ολόκληρη ιστορία με προσφυγές επί προσφυγών κατά εκείνης της απόφασης που είχε ληφθεί επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, νομίζω. Θα σας βρω και την ακριβή ημερομηνία πότε είχε ληφθεί αυτό το μέτρο, έτσι ώστε να επέρθει δημοσιονομική σταθερότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και είχαμε δράματα, μεγάλα δράματα. Το ΣΤΕ εξέτασε τις επιπτώσεις από την αποκατάσταση του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, έλαβε υπόψη τις δεσμεύσεις της χώρας κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο και έκρινε πως δεν τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων από τη μη χορήγηση των επίμαχων επιδομάτων. Διαβάζω ως προς το σκεπτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσης Ρίζος, εργατολόγος. Τον ακούτε ούτως ή άλλως συχνά πυκνά, τακτικός θαμώνας της εκπομπής του Γιώργου Ψάλτη. Είπαμε να τον ενοχλήσουμε και εμείς καλοκαιριάτικα για αυτή τη σημαντική απόφαση. Γεια σας κύριε Ρίζο, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι λέτε, τελειώνει τώρα αυτό το θέμα μετά και από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας?
1: Νομίζω ότι

0: μία επιπλέον ή δύο επιπλέον παροχές. Εκεί σε λίγο μετά από αυτό, τότε θα υπάρξει και ζήτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους.
1: Οπότε αναμένουμε μία τέτοια απόφαση και πότε, κύριε Ρίζο?
0: Νομίζω ότι στην επόμενη τριετία με τετραετία θα είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να το δούμε. Δεν έκλεισε ακριβώς την πόρτα πλήρως η ορμήλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η προσφυγή που είχε κατατεθεί αφορούσε την εφαρμογή μιας οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έλεγε για την εξασφάλιση αξιοπρεπού διαβίωσης κλπ. Έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως ότι αυτό που είχε γίνει η περικοπή των μισθολογικών αποδοχών με την κατάρριξη των δώρων και επιδομάτων στους εργαζομένους του Δημοσίου, που είχε γίνει τότε, είχε επαρκή δικαιολογητική βάση, κάτι για το οποίο δεν έχει αλλάξει σήμερα, έτσι ώστε να αλλάξει το κομμάτι αυτό και να υπάρξει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αύξησης των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε δεν κλείνει οριστικά το θέμα. Βέβαια, εντάξει, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή, δηλαδή αν βελτιωθούν και άλλο τα οικονομικά της χώρας, πολιτική απόφαση και να πει ότι ναι, επανέρχονται τα δώρα.
0: Προφανώς, όπως αυτή τη στιγμή έχουμε το ζήτημα που τέθηκε ήδη μέσα στη χρονιά και πολιτικά για τη 13η σύνταξη.
1: Σωστά.
0: Αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης, και από ό,τι βλέπουμε αυτή τη μορφή τίνει να πάρει το επίδομα που χορηγείται τον Νοέμβριο μετά από τη θέσπιση του από την παρούσα κυβέρνηση, και είναι και μάλιστα πολύ επίκαιρο το ζήτημα, καθώς περιμένουμε τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ να ανακοινώσει ίσως την περαιτέρω αύξηση. Του είχε ανακοινωθεί κάποια στιγμή τον Απρίλιο η αύξηση αυτού του ποσού στα 300 ευρώ και η διεύρυνση της βάσης χορήγησής του. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι η πιθανότητα θα αυξηθεί, θα χαρακτηριστεί όντως 13η σύνταξη και θα γίνει μια προσπάθεια να φτάσει κλιμακωτά στην εθνική σύνταξη, δηλαδή τα 446 ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Τώρα για τους συνταξιούχους.
1: Ναι. Να κάνω μια μικρή διόρθωση, ανατρέχοντας τώρα στο παρελθόν, για να βρω κι εγώ το πότε είχαν κοπεί τα δώρα. Η πρώτη περικοπή είχε γίνει τον Μάιο του 2010 σε ό,τι έχει να κάνει με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Είχε μπει και ένα πλαφόν τότε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, στο δώρο των Χριστουγέννων τα 500 ευρώ, στο δώρο Πάσχα τα 250 και στο επίδομα Δίας τα 250 επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου. Και μετά τον Νοέμβριο του 2012. Επικυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά.
0: Είχε γίνει πρώτη περικοπή των δώρων και για τους συνταξιούχους. Αυτά τα επίπεδα που λέτε εσείς, 1000 ευρώ συνολικά το έτος. Σωστά. Για τους δημοσίους υπαλλήλους και 800 ευρώ για τους συνταξιούχους. Δηλαδή ήταν οι συνταξιούχοι που έβαλαν 400 δώρο Χριστουγέννων, 200 και 200 επίδομα Πάσχα και επίδομα Αδίας.
1: Ναι, και από 1η Ιανουαρίου του 2013 τέθηκε.
0: Τότε καταργήθηκαν πλήρως.
1: Μπράβο, και 1η Ιανουαρίου του 2013 διαβάζω, καταργήθηκε, τέθηκε σε ισχύ αυτό το μέτρο. Η πλήρης κατάργηση δηλαδή για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους των δώρων του 13ου και 14ου μισθού.
0: Θα υπάρξουν ευκαιρίες αργότερα και νομικά να γίνει δικαστική διεκδίκηση, οπότε θα έχουμε και περισσότερα. Ήταν η πρώτη φορά όπου επανήλθε το ζήτημα, και μάλιστα επανήλθε πάλι από σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες είχαν ανοίξει την κουβέντα για τη δημοσιονομική κατάσταση και το δημοσιονομικό όφελος που υφίσταται, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια πιστεύω ότι θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες με διαφορετικού τύπου νομικές βάσεις διεκδικήσεις δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε και στο δημόσιο να επανέλθει με κάποια μορφή ο 13ος ή ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, που να το χορηγούνται κανονικά, καθώς είναι υποχρέωση χορήγηση των εργοδότων.
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά, κάπου 3 δις είναι το συνολικό κόστος για να επανέλθει.
0: Είναι μεγάλο το συνολικό κόστος και είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εδώ δεν γίνεται περικοπή, εδώ δεν γίνεται κατάργηση ειδική φράση αλληλεγγύη συνταξιούχων.
1: Βέβαια, ναι, το συζητάμε πόσα χρόνια έχετε δίκιο.
0: 800 εκατομμύρια είναι πολύ, πολύ μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος για τα δώρα και τα επιδόματα.
1: Και αυτό που είπα, τα 3 δις είναι μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν βάζω τους συνταξιούχους. Αν βάλουμε και τους συνταξιούχους, πάμε στα 5-6 δις. Μάλιστα. Πολλά λεφτά τα οποία προφανώς και δεν υπάρχουν, και είναι δύσκολο να πεις ότι από τη μια στιγμή στην άλλη θα επανέλθουν οι μισθοί στα επίπεδα που ήταν τότε, δηλαδή τα χρόνια πρώτων μνημονίων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρίζο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Καλημέρα και σε εσάς.

είμαστε, παιδιά, λίγο πριν το τέλος. Να δούμε λιγάκι και την πολιτική επικαιρότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες έβγαλε το πρώτο επεισόδιο ενός πολιτικού ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι. Πολιτικό ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, τριλογία. Τι θα είναι, ρε παιδιά, αυτό? The Lord of the Rings by Alexis. Ναι, προβλέπω ότι θα δώσουν μάχη το Netflix με την Amazon και την Apple. Ποια πλατφόρμα θα το πρωτοπάρει αυτό το ντοκιμαντέρ? Υποτίθεται πως σε αυτό το ντοκιμαντέρ και σε αυτό το πρώτο επεισόδιο βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα πως πήρε την απόφαση να φτιάξει αυτό το νέο κόμμα, το κόμμα Ελλάς. Το έχω ξαναπεί, θα το πω μια ακόμη φορά. Από επικοινωνία μια χαρά το πάει ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας. Από πολιτική δεν βλέπω κάτι, δεν παράγει πολιτική όπως έκανε τουλάχιστον το 2015 μέχρι και να γίνει πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας. Δεν βλέπω δηλαδή πολιτικό περιεχόμενο και αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει και σε σχέση με τα στελέχη τα οποία έχει επιλέξει να βγουν μπροστά. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι το πολιτικό να λένε όλα αυτά τα νέα παιδιά και άφθαρτα που έχει στρατολογήσει ο κύριος Τσίπρας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και ξέρετε, στο τέλος της ημέρας μόνο με επικοινωνία δουλειά δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει και κάτι από πίσω. Και εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Ενώ σε επίπεδο πολιτικής. Τέλος πάντων, στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων και λέγεται ακόμη ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου. Θα τα ακούσατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Πάει να απαντήσει με πυγμή σε όσους έχουν μείνει πίσω. Διέγραψε την Νίνα Κασιμάτη. Μάλιστα, μεγάλη πολιτική απόφαση που θα τη μνημονεύουμε για χρόνια. Τι να σας πω. Και δείχνει και την πόρτα της εξόδου στην Όλγα Γεροβασίλη. Τι επίδειξη πυγμής τώρα μπορείς να κάνεις διαγράφοντας ανθρώπους, προσέξτε, οι οποίοι ήδη φεύγουν. Δηλαδή, η Νίνα Κασιμάτη είναι γνωστό εδώ και μήνες. Ότι θα πάει στο Πασόκ. Απλώς καταλαβαίνω πως το Πασόκ προσπαθούν εκεί να κάνουν ένα μασάζ η προεδρική, διότι υπάρχουν και διάφοροι σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι σου λέει εντάξει τώρα φέρνε το όποιον να είναι, μπας και κρατήσουμε τη δεύτερη θέση, θα φέρουμε τώρα και την κυρία Κασιμάτη. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να το μεταβολήσει αυτό ο πολύς ο κόσμος, αυτή τη μεταγραφή δηλαδή της κυρίας Κασιμάτη στο κόμμα, αλλιώς θα έχει ανακοινωθεί ήδη. Θα δούμε τι θα γίνει με την κυρία Κασιμάτη και αν θα πάει δηλαδή και στο Πασόκ στο τέλος της ημέρας. Υπάρχουν και ανατροπές, ποιος ξέρει. Η κυρία Γεροβασίλη είναι γνωστό πως θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα. Θα το κάνει τώρα δηλαδή. Άρα θέλω να πω τι είδους πυγμή επιδεικνύει σε κάποιους ανθρώπους που ήδη έχουν πάρει ένα ξεχωριστό δρόμο. Θα μου πεις ας φύγουν τώρα. Μα θα φύγουν. Δεν σε ισχυροποιείς τη θέση σου αυτό κάνοντάς το. Διαγράφοντας άτομα τα οποία ήδη είναι φευγάτα. Φευγάτη είναι όλοι αυτοί τώρα. Και φευγάτος είναι και ο κόσμος και αυτό είναι το πιο σημαντικό. 1,5% παίρνει στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός ο κόσμος γιατί να γυρίσει πίσω? Οπότε θέλω να πω όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα και νομίζω δεν ασχολείται και ο κόσμος. Δηλαδή δεν γίνεται και ιδιαίτερο σαματάς για το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος φεύγει, ποιος δεν φεύγει. Θα δοθεί εκεί μια μάχη πολιτικής επιβίωσης που είναι και οικονομικής επιβίωσης για να μπει το κόμμα στη Βουλή να πάρει αυτό το 3%. Θα είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο νομίζω με την πόλωση που θα υπάρξει εν ώψη και των εκλογών. Τους βοηθάει λιγάκι το γεγονός ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν τώρα, θα γίνουν τον Μάιο, αλλά οι ελπίδες είναι λιγοστές νομίζω για να επιβιώσει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι πολύ απλά δεν έχει λόγο ύπαρξης άμα τη εμφανίσει του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα Ελλάς. Αυτά. Να κλείσουμε και θα δώσουμε και μια εικόνα από τους δρόμους, κυρία Σταματίου, παρακαλώ πολύ, βάλτε ένα τραγούδι ακόμη.

στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά υπάρχει κίνηση αυτήν την ώρα, αρκετή. Καλό ταξίδι όσοι φεύγετε, να τα πέρασετε όμορφα παιδιά. Την καλύτερη περίοδο φεύγετε τώρα που γυρίζουν όλοι. Αθηνόλα μιας κανένα πρόβλημα, ο Κηφισός μια χαρά, κομπλέκ, πράσινος κατά πράσινος στους κάρτες της Google, το ίδιο ισχύει για την Παραλιακή, τη Βουλιαγμένη, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Αττική Οδό, παντού σε μια χαρά ταχύτητες θα κινηθεί.

0: Στο μεταξύ έχει αδειάσει Αθήνα τόσες μέρες, τόσες εβδομάδες και έχουμε αυτή την επιδημία παραβάσεων στους δρόμους της Αττικής. Τρέχουν ορισμένοι σαν να μην υπάρχει αύριο. Βεβαίως βοηθούνται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει και τροχιά, και η τροχιά είναι σε άδεια από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Χρυσοχοίδη, τους δώσατε άδεια να ξεκουραστούν τα παιδιά. Εντάξει, τώρα αν έχουμε και κανένα τροχαίο, σιγά χάθηκε ο κόσμος δηλαδή. Χάθηκε ο κόσμος. Ακούστε τι είπαν πολίτες εδώ στο Sky.
1: Εγώ έχω ζήσει εξωτερικό και αυτά που βλέπω εδώ, oh my god, λέω πάλι καλά που είμαστε ζωντανοί.
2: Ναι, ναι, προσπεράσεις, φανάρια.
3: Τη νύχτα γίνονται συνήθως.
4: Πλέον σκέψου, μόλις γίνει πράσινο το φανάρι, να περιμένεις λίγο, μην έρθει κάποιος να σε στουκάρει.
0: Oh my god, που λέει η κυρία. Oh my god, βέβαια. Άμα έχεις κυκλοφορήσει με το αυτοκίνητό σου στο εξωτερικό, εδώ είναι, παιδιά, μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Χώρα Αφρικής είμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους και την κυκλοφορία των οχημάτων. Χώρα Αφρικής. Φεύγουμε, κυρία Σταματίου, φεύγουμε αφού σας ενημερώσω πως έχουμε πλούσια αθλητική βραδιά σήμερα.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε παράλληλα πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από το περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το δημοσίευμα της Βρετανικής Εφημερίδας αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία το περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφαλεία της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε στο μεταξύ ο αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παρέχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Υποστήριξε ότι η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία, όπως είπε, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελενίκου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Συνελήφθη 53χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται άλλος ένας 46χρονος εκπρόσωπος επιχειρήσης ποτοποίειας με έδρα την Αττική. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε στο μεταξύ πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΟΦ υποδέχεται στις 9 την Τσέσεκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
14: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αιθρός καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αιθρός καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά αιθρός καιρός ηλιόλουστος, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο καιρός παραμένει γενικά έθρος, η άνεμη στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
15: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Η πρωινή δροσιά του Αυγούστου εξακολουθεί να υπάρχει, παρότι λένε θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες 2-3 μέρες. Θα έχουμε έναν μικρό Ιούλιο βαρβάτο μέσα στον Αύγουστο. Όχι υπερβολικά πράγματα, αλλά τέλος πάντων θα θυμίζει τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, που σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του. Εύχομαι λοιπόν αυτή η πρωινή δροσιά του Αυγούστου να σας δίνει δύναμη και να σας οπλίζει με αντοχές, προκειμένου να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις της ημέρας. Μιας και είπα ότι τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, νομίζω ότι αυτές οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, θα μιλήσω προσωπικά σε εμένα, την ψυχολογία μου καθώς διανύουμε το τελευταίο δεκαήμερο, είναι σαν τα πρωινά της Κυριακής. Δηλαδή έχει φύγει το Σάββατο, που λες απολαυστικό το Σάββατο, η πρώτη ημέρα ανάπαυσης. Είσαι στο πρωινό της Κυριακής, όπου σύμφωνοι, είσαι στο μέσο της ανάπαυσης του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, εκεί που πίνεις τον πρωινό καφέ και έχει πάει η ώρα 10, 11, φτάνει το μεσημεράκι, λες αμάν, σιγά σιγά τελειώνει η μέρα, αρχίζεις να σκέφτεσαι τις υποχρεώσεις της Δευτέρας. Αρχίζεις να σκέφτεσαι τι σε περιμένει την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν νομίζω, χωρίς να θέλω να σας ρίξω, προσέξτε, δεν είναι πρόθεσή μου τώρα να πέσουμε όλοι μαζί σε κατάθλιψη. Καλοκαίρι είναι, κατά καλό καιρό, όμορφος ο Αύγουστος, πολλοίς κόσμος σε διακοπές. Απλά λέω ότι σιγά σιγά και η κάθε οικογένεια βλέπει μπροστά της ένα Σεπτέμβριο, βλέπει υποχρεώσεις, οπότε λιγάκι αυτό το τελευταίο δεκαήμερο σαν να γίνεται ένα κλικ μέσα μας και να μπαίνουμε σε έτσι μια κατάσταση, σε ένα safe mode, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το φθινόπωρο. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω να σας πω την αλήθεια μου, αλλά άκουσα μια είδηση τώρα από τη Δέσποινα Χριστοπούλου για την Κρήτη, όπου έπιασαν κάποιον να διαθέτει αλκοολούχα ποτά, παράνομα να έχει και να διαθέτει αλκοολούχα ποτά. Αυτό δεν είναι είδηση βέβαια, και στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Μας τα έλεγε προχθές ο Χάρης Ολοντάκης, ο δημοσιογράφος του Sky στην Κρήτη, πόσα πιτσιρίκια, μικρή, 14χρονο, 15χρονο, πήγαν στα νοσοκομεία γιατί ήπιαν πάρα πολύ αλκοόλ, κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ σε πανηγύρια. Και χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ρέι, άφθονο το αλκοόλ, παντού εκεί, πανηγύρι, κέφι, χορός, τραγούδι, δώσ' του και μία. Αλλού στάθηκα. Πόσο αποτυχημένη εμπορικά ιδέα είναι αυτή που είχε ο συγκεκριμένος τύπος στην Κρήτη για την Ελλάδα. Δηλαδή, λες στην Ελλάδα ποιες είναι οι ανάγκες, μου έρχονται τουρίστες. Θα φτιάξω τσολιαδάκια να πουλάω στους τουρίστες. Θα φτιάξω Airbnb, θα φτιάξω καταλήματα. Τι άλλο έχει η Ελλάδα αυτό. Δηλαδή προσπαθείς να δεις πού υπάρχει κίνηση. Μα να πουλάς αέριο γέλιο στην Ελλάδα. Δηλαδή το μόνο που δεν χρειαζόμαστε, βλέπεις γύρω σου μια κατάσταση. Δηλαδή είμαστε από μόνοι μας, λες και έχει καταπιεί ο καθένας μας 10 μπαλιόνια αέριο γέλιο. Δηλαδή είναι τόσο γελίες οι καταστάσεις που συναντάς καθημερινά, σε κάθε έκφανση, σε κάθε επίπεδο, που φίλε μου, το αέριο γέλιο στην Ελλάδα εδώ, με τα όσα έχουμε ζήσει σε πολιτικό επίπεδο, και τώρα θα αυξηθούν αυτά τα αέρια γέλιου, τώρα όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, ανεβαίνουν πάνω και κάποιοι βιαστικοί τώρα αρχές Σεπτέμβρη να προλάβουν προγράμματα Θεσσαλονίκης. Τα αέρια γέλιου λοιπόν εδώ στην Ελλάδα είναι άφθονα, έχουμε καταπιεί από 5 μπαλόνια ο καθένας. Βρες άλλη ιδέα. Τις καλημέρες μου.

έτσι ήθελα να ξεκινήσω πριν ακούσω τη Δέσποινα Χριστοπούλου να μας λέει αυτά για τα αέρια γέλιου και μου ήρθαν στο μυαλό διάφορα πράγματα που έχω ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με κάτι προγράμματα, με κάτι συγκροτημένα προγράμματα, με καλεπίβολα προγράμματα που θα φέρουν την ανατροπή στην Ελλάδα, θα φέρουν πλούτο, θα μας κάνουν να δένουμε πάλι τα σκυλιά με τα λουκάνικα και θα κατατροπώσουν τους Τούρκους. Όλα αυτά είναι ιδέες από φορείς οι οποίοι θέλουν να τις υλοποιήσουν και θα ζητήσουν και την ψήφο σας ως ονούπο. Λοιπόν, να κατατροπώσουμε τους Τούρκους και να γίνουμε, να αποκτήσει η χώρα έναν πολύ μεγάλο πλούτο τον οποίο τον έχουμε ήδη, αλλά δεν έχουν μπορέσει κάποιοι να τον ανακαλύψουν. Έρχονται λοιπόν αυτοί που θα βρουν που είναι ο πλούτος, θα το φορολογήσουν και θα σας δώσουν πάρα πολλά λεφτά. Θα σας δώσουν 15η σύνταξη, θα πηδήξουν τις δύο, τη 13-14, θα πάνε κατευθείαν στη 15η, θα σας τη δώσουν, θα σας δώσουν πάρα πολλά λεφτά. Θα έχουμε όχι μόνο το Αιγαίο, θα έχουμε και τη Μαύρη Θάλασσα, θα έχουμε δική μας, σύμφωνα με το αφήγημά τους. Λοιπόν, προσέξτε, όλα αυτά θα τα ακούσετε τις επόμενες ημέρες. Αλλά εγώ δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι.

ήθελα να ξεκινήσω με το εξής. Σκεφτόμουν πόση μεγάλη επιρροή είναι αυτή η ταινία του Νόλαν. Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η επιρροή μιας ταινίας, μιας μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν σας λέω τίποτα καινοφανές. Δηλαδή είναι γνωστό και πόσο μάλλον την εποχή των social media που η προβολή της ταινίας, αποσπάσματα από την ταινία προβάλλονται και μέσα από τα social media, πολλαπλασιάζοντας και το ενδιαφέρον. Το social γίνεται ένας πολλαπλασιαστής αυτής της επιρροής της κινηματογραφικής ταινίας. Αυτό έγινε με τον Νόλαν. Πάρα πολλά μεγάλα αφιερώματα, συζητήσεις, απόψεις οι οποίες διήστανται. Είναι και αυτό μέσα στη δημόσια σφαίρα, αυτή η συζήτηση που γίνεται. Έλεγα λοιπόν, αυτή η επιρροή σε επίπεδο προσέλκυσης τουριστών, είναι η οικονομική διάσταση, είναι το ιστορικό ενδιαφέρον. Ακόμα προσέξτε, ακόμη και μια στροφή που παρατηρείται σε πάρα πολλές χώρες όπου προβλήθηκε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου προβλήθηκε η ταινία και γνώρισε κόσμος την Οδύσσεια. Γιατί τώρα εμείς μεγαλώνουμε με τα ομηρικά έπι. Σε άλλες χώρες υπάρχει μια σχετική άγνοια. Αν και τη στιγμή που το λέω αμφιβάλλω για αυτό που λέω. Μάλλον σε άλλες χώρες γίνεται πιο συστηματική και οργανωμένη μελέτη των της Οδύσσειας και της Ιλιάδας και άλλων αρχαίων κειμένων παρά στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει μια στροφή των προτιμήσεων σε συγκεκριμένους κύκλους σπουδών. Τόσο μεγάλη επιρροή είχε αυτή η ταινία του Νόλαν. Μην την πιάσουμε μόνο ως μια ιστορική αποτύπωση γεγονότων, γιατί είδα να προσεγγίζεται κριτικά και κατά αυτόν τον τρόπο η ταινία του Νόλαν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εμείς ξέρουμε την Οδύσσεια που πήγε ο Οδυσσέας, έκανε αυτό, Κύρκες, αυτά, Καλυψό. Ναι, εκείνος είχε την ιδέα της Οδύσσειας και την έκανε ταινία. Οπότε η κριτική, νομίζω, στο ότι αν έχει ακολουθήσει τις ραψοδίες μία προς μία, είναι άστοχη. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη.

πού θέλω να καταλήξω, γιατί σας τα είπα όλα αυτά. Το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης έκανε μια έξυπνη κίνηση να προσελκύσει κόσμο εποφελούμενο από αυτή την επιτυχία. Έφερε στις προθήκες του 7 αντικείμενα από συλλογές που ακολουθούν τα ίχνη του ταξιδιού του Οδυσσέα. Το γράφει σήμερα σε ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ της η Μάρο Βασιλιάδου στην Καθημερινή, και μεταξύ λέει των νέων εκθεμάτων είναι ένα σπάραγμα παπύρου που χαρακτηρίζεται ως ο παλαιότερος σωζόμενος πάπυρος με στίχους της Οδύσσειας. Σπάραγμα παπύρου είναι ένα κομματάκι, ας πούμε, ένα κομμάτι πάπυρου, ένα απόσπασμα από πάπυρο. Αυτός λέει χρονολογείται μεταξύ 285 και 250 π.Χ. και φαίνεται ότι περιέχει τμήματα από τους στίχους 41-68 της 20ης Ραψοδίας, στους οποίους τι λέει ο Οδυσσέας? Λέει ο Οδυσσέας στη Θεά Αθηνά και της εκφράζει τον προβληματισμό του για το αν καταφέρει να εξοντώσει τους μυστήρες. Η Αθηνά του λέει ότι εγώ θα σε βοηθήσω. Ο Οδυσσέας κοιμάται και η σκηνή τότε αλλάζει. Είναι στο δωμάτιο της Πινελόπης, που μόλις έχει ονειρευτεί ότι ο Οδυσσέας κοιμάται δίπλα της. Ξυπνάει, βάζει τα κλάματα και εύχεται η θεά Άρτεμις να τη σκότωνε προκειμένου να συναντήσει το νεκρό, γιατί εκείνη τη στιγμή πιστεύει ότι είναι νεκρός ο σύζυγός της, να το συναντήσει στον κάτω κόσμο. Είναι αυτό το σπάραγμα, χαρακτηρίζεται ως το παλαιότερο με στίχους της Οδύσσειας. You don't have to be beautiful. Και παίρνει αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι καταπληκτικό αυτό το ρεπορτάζ της Μάρος Βασιλιάδου. Με αφορμή αυτό, παίρνει αυτό το στοιχείο από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και θέτει ένα ενδιαφέρον, όπως το χαρακτηρίζει, φιλολογικό ερώτημα. Πώς διαμορφώθηκε, πώς μεταδόθηκε το ομηρικό έπος από τα βάθη της αρχαιότητας στο σήμερα?

Μάλιστα λέει ότι πριν από αυτό τον πάπυρο, το πιο παλιό τέλος πάντων στοιχείο με στίχους της Οδύσσειας είναι ένα αγγείο. Ένα αγγείο, ένα μικρό θράσμα που βρέθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, σε μια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, όπου φέρεται να υπάρχει ένα μικρό κείμενο που σε μετάφραση είναι «Ένας άνεμος, φέρνοντάς με από την Ήλιο, με οδήγησε στους Κίκονες». Το βρήκαν το 1959 και θεωρείται ότι το παλαιότερο έβριμα που έχει πάνω τους στίχους της Οδύσσειας.

Αυτά για την αρχαιότητα. Έτσι να έχουμε μία εισαγωγή ομαλή για το τι θα αντιμετωπίσουμε στο υπόλοιπο της ημέρας, γιατί αρχίζει το πράγμα να δυσκολεύει σε πάρα πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά είναι τα εθνικά μας θέματα, θα το δούμε στη συνέχεια. Θα πάμε και στα της οικονομίας. Διαμορφώνεται μια κατάσταση στη Μέση Ανατολή που αυτό που λέμε αβεβαιότητα μοιάζει να είναι η λέξη που θα μας συνοδεύσει τους επόμενους μήνες, και μια βεβαιότητα που θα αποτυπωθεί και στην οικονομία. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε καλό είναι έτσι που ξεκινήσαμε με Οδύσσια, γιατί μας περιμένει ένα έπος και εμάς.

Τώρα ποιοι είμαστε, θα σας πω ποιοι είμαστε. Είναι η Δήμητρα Σταματίου που ρυθμίζει τον ήχο. Είναι ο Πέτρος Μωραϊτής στο 210-48-00-170-174. Και ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα Sky Radio, πάνω δεξιά πες την άποψή σου. Οπότε εδώ μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση, ακόμη και για Νόλαν, ακόμη και για Οδύσσια, ευπρόσδεκτα όλα τα σχόλια. Αλλά σε λίγο θα περάσουμε και στα υπόλοιπα που σας είπα. Σπύρος μάλιστα το μικρόφωνο εν ώψη της 24ης Αυγούστου, όπου θα έχουμε την επιστροφή Πορτοσάλτε, τώρα τη Δευτέρα παιδιά έρχεται, οπότε θα αποκτήσουμε τις καθημερινές μας, θα μπούμε πάλι στις καθημερινές μας συνήθειες, και ποιος άλλος, η Κωνσταντίνα Βαρσάμου που έχει επιλέξει αυτό.

Μπουρδολόγιε, με αυτό το πολύ χαρακτηριστικό όνομα που επιλέγεις για να επικοινωνήσουμε. Διαφωνώ μεν, αλλά θα πω το μήνυμά σου, γιατί είναι αφορμή μιας βαθιάς αναζήτησης που την κάνει ο καθένας όμως μέσα του. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μπει στο δημόσιο διάλογο. Λέει πόσο όμορφα είχαμε συνδέσει, μιλάς για την αρχαιότητα, την πραγματικότητα με τη θεία παρέμβαση τότε. Μετά ήρθε ο χριστιανισμός. Δηλαδή δεν υπάρχει μετά Χριστόν πραγματικότητα με θεία παρέμβαση. Ερώτημα. Αλλά το θέτω, θέτω την παρατήρησή σου εδώ στο κοινό. Ο Αλεχάνδρο μου, για να μην γίνει παρανόηση, επειδή αναφέρθηκα στο αέριο γέλιο, το αέριο γέλιο, το ήλιο, δηλαδή αυτό χρησιμοποιούν, λέει, για να φουσκώνουν μπαλόνια τα παιδιά στα πανηγύρια. Ναι, αυτά που τα μπαλόνια πάνε πάνω στον ουρανό, που τους φεύγουν, όπως λες, πάνε ακόμη και σε καλώδια. Και εκτός αν το εισπνεύσεις από τη Φιάλη, όπου εκεί μάλλον την ακούς κανονικά, όπως λες. Making you cry. I'm only human after all. I'm only human after... Νομίζω είναι σύνηθες. Έχω δει αρκετά βίντεο από περιοχές όπου συγκεντρώνονται τουρίστες και κυρίως Βρετανοί που το κάνουν στις παρέες τους. Αυτό δηλαδή από... Αναπνέουν από μπαλόνια με ήλιον προκειμένου να μιλήσουν μετά με μια περίεργη φωνή και ούτω καθεξής, μέρος της διασκέδασης. Δηλαδή το έχουν βάλει στη διασκέδασή τους αυτό, και όχι μόνο, δηλαδή και άλλα πράγματα. Εκεί ξέρεις αυτές τις περιπτώσεις, το τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία σου, τι κινδύνους εγκυμονή, έχει πάει περίπατο αφού έχεις πιει μισό μπουκάλι.

0: Μαζευτήκατε όπως βλέπω αρκετοί νολικοί και αντινολικοί με αφορμή την Οδύσσια. Εγώ αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις. Αντιλαμβάνομαι ακόμη και προσεγγίσεις, δεν λέω ότι κατανοώ, δεν λέω ότι ασπάζομαι. Αντιλαμβάνομαι το πως δημιουργούνται μέσα στα μυαλά κάποιων αντιλήψεις του τύπου ότι αυτό, δηλαδή η ταινία, αποτελεί μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου προκειμένου να απαξιώσουν, να αποδομήσουν τον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή το ότι επέλεξε να είναι μαύρη η ωραία Ελένη, woke agendas, αυτά ιστορίες είναι ένα εντάσσεται σε ένα οργανωμένο σχέδιο, όχι στην ματιά του σκηνοθέτη, αλλά σε ένα οργανωμένο σχέδιο που βαθύτερο σκοπό έχει να αποδομήσει, να απαξιώσει, να αλλάξει την ατζέντα. Εντάξει, επαναλαμβάνω, κατανοώ το πως κάποιοι δομούν τη σκέψη τους με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, σε λίγο μετά τις 8.30, έτσι είναι η ώρα τώρα, πλησιάζοντας στις 8.30 που κάνω και τις προαναγγελίες για τα θέματα που θα συζητήσουμε, μετά τις 8.30 ελπίζω να έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, γιατί τον βλέπω τώρα και στην τηλεόραση, θα τον αποδεσμεύσουν, αρχίσουμε να του χτυπάμε τηλέφωνα εκεί να τον βγάλουμε από το στούντιο. Να έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη για να μας πει τι συμβαίνει με την Τουρκία.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.

0: Κανονικά στο ανανεωμένο Αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Και εκστρατεία εναντίον του Ιράν ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διαμείνει σε αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό μετά από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο. Στην Ιαπωνία, 4 εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης σε σιδηροτροχές έχασαν τη ζωή τους αφού χτυπήθηκαν από υπερταχεία. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σου ημέρα, Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Καλή δύναμη, φίλε μου. Θα το δούμε αυτό που λες, την παρατήρηση περί επαναλήψεων το βράδυ, τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμαση. Καλή σου ημέρα, Τάκη από το Λαγωνίζη. Με τη δική σου ανάγνωση, Τάκη, της Οδύσσειας. Δηλαδή εδώ θα συνδέσω με το Χάρη που μου κάνει μια παρατήρηση για εκπομπές μετά τις 12. Η δική σου Οδύσσεια μόνο μετά τις 12, έτσι μου τη λες, μπορεί να παίξει. Μια πιο πικάντικη έκδοση γράφει ο Τάκης της Οδύσσειας, όχι του Ομήρου. Είναι του Τάκη αυτή η Οδύσσεια. Είναι η Οδύσσεια του Τάκη. Είναι το έπος του Τάκη από το Λαγωνίσι, η οποία δεν διαβάζεται. Αλλά έχω ακούσει κάτι παρόμοιο, για να μην νομίζω ότι εγώ είμαι από κολέγιο.

Με διορθώνετε εδώ, μου λέτε αυτό το αέριο και στην Κρήτη που βρήκαν, το αέριο του γέλιου, λέει χρησιμοποιείται και στην ιατρική, δεν είναι ήλιο που είναι το αέριο που φουσκώνουμε κανονικά μπαλόνια. Αν εισπνεύσεις ήλιο δεν την ακούς, ενώ με το άλλο την ακούς, και γι' αυτό κιόλας το χρησιμοποιούν κατά κόρο. Κατά κόρον στις περιοχές όπου υπάρχει τουρίστες,

0: Λοιπόν, για να δούμε σιγά σιγά πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση στη γειτονιά μας. Καταρχάς, ας το πιάσουμε από μακριά το θέμα και θα έρθουμε μετά και στους κοντινούς μας, τους δικούς μας άνθρωπους εδώ, τους γείτονες. Το πιο μακρινό είναι οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί λοιπόν διέρευσαν σκοπίμως σε δυτικά μέσα ότι ξέρετε κάτι, εμείς θα αρχίσουμε να χτυπάμε και περιοχές στην Ευρώπη. Και αυτό βεβαίως δεν το κάνουν τυχαία. Από την αρχή είχαν δείξει την πρόθεσή τους να διευρύνουν το χάρτη των πολεμικών συγκρούσεων, να ξεφύγει από το στενό πλαίσιο ότι εγώ χτυπάω Ισραήλ ή χτυπάω στόχους αμερικανικούς. Μάλλον είχε στόχους αμερικανικούς σε χώρες του κόλπου. Ήταν μια πρόθεση να διευρύνει αυτό τον κύκλο για να πιέσει, να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση και στις χώρες γύρω από το Ιράν και μετά στη συνέχεια και στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη γειτονιά μας. Να τον καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Και τι κάνετε κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλά εσείς κύριε
0: Μανή. Σας προανήγγυλα. Οπότε περιμένει το κοινό τώρα να σας ακούσει κιόλας, να ακούσει την ανάλυση σας και εδώ να έχουμε έναν καταιγισμό μηνυμάτων όπως συμβαίνει κάθε φορά που μιλάτε εδώ στο Sky, στο ραδιόφωνο. Με πολύ ενδιαφέροντες προσεγγίσεις πρέπει να σας πω, όχι πράγματα ανυπόστατα έτσι και δηλαδή... Βλέπω μια συγκροτημένη σκέψη στο ακροατήριο όταν μιλάτε. Προσελκύεται κοινό που έχει κριτική σκέψη. Λοιπόν, να το αρχίσουμε.
1: Αυτό είναι παραπάνω από ευχάριστο και
0: ναι.
1: Που το ακούω.
0: Το έχω παρατηρήσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Να ξεκινήσουμε από εδώ τους δικούς μας ανθρώπους, τους γείτονες, για να πάμε μετά στους πιο μακρινούς, τους Ιρανούς. Οι δικοί μας άνθρωποι φαίνεται ότι αρχίζουν να χτίζουν μέρα τη μέρα ένα αφήγημα που θα το δούμε να ξετυλίγεται πιο έντονα τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες νομίζω, κύριε Φίλη.
1: Σωστά. Το αφήγημα είναι δεδομένο, το έχουμε εδώ και χρόνια και δεν αναφέρομαι μόνο στη γαλάζια πατρίδα που είναι κάτι που το βρίσκουμε μπροστά μας την τελευταία περίπου δεκαετία. Η Τουρκία, κύριε Μάλη, από τις αρχές της δεκαετίας 70 και πιο συγκεκριμένα το 1973, έχει μια συστηματική πολιτική, μια συστηματική στρατηγική, όχι τακτική, στρατηγική αμφισβήτησης περιοχών του Αιγαίου, είτε με τη μορφή των περιώνυμων γκρίζων ζωνών τις οποίες επικαλείται, δηλαδή ότι για κάποια ελληνικά νησιά, για μια πλειάδα αυτών, δεν έχει καθοριστεί το νομικό τους καθεστώς, άρα θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση από την αρχή για το που ανήκουν. Όλο αυτό σας διαβεβαιώ ότι νομικά είναι εντελώς αθεμελίωτο, έολο. Η Τουρκία ξέρει ή τέλος πάντων οι νομικοί της γνωρίζουν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο στα όρια του αδύνατου να πετύχει μια αλλαγή του νομικού στάτους, όμως το αφήνει πάνω στο τραπέζι ως ένα στοιχείο το οποίο το χρησιμοποιεί και με λόγου και με αντίληψη ανταλλακτική σε σχέση με άλλα ζητήματα που την αφορούν.
0: Φορτώνω την ατζέντα σε αυτή την θέση με την Ελλάδα, φορτώνω την ατζέντα με πράγματα. Βάζω.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για τα ελληνικά νησιά, ότι δηλαδή κανένα ελληνικό νησί, συμπεριλαμβανομένων και των πολύ μεγάλων ελληνικών νησιών, όπως είναι η Κρήτη είναι ή το πέμπτο ή το έκτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Η Τουρκία λέει ότι η Κρήτη, όπως και οποιοδήποτε νησί, ακόμα και το Καστελόριζο που είναι μικρό, δεν έχει τίποτα περισσότερο σε θαλάσσιες ζώνες, δεν δικαιούται, να το πω έτσι, παρά μόνο χωρικών υδάτων 6 ναυτικών μιλίων. Άρα, είτε θέλεις να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα στο Αιγαίο, ας πούμε, πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια, είτε μιλάμε για τις νησιωτικές είτε για τις υπηρετικές περιοχές του Αιγαίου, είτε θέλεις να ορίσεις, και μάλιστα για να ορίσεις την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα, θα πρέπει να είτε την κάνεις μια μονομερή ανακήρυξη που μικρή σημασία έχει, δεν αλλάζει κάτι, ή να την οριοθετήσεις με όμορα κράτη, όπως καλή ώρα κάναμε εμείς με την Αίγυπτο πριν από 6 χρόνια. Σε περίπτωση λοιπόν που η Ελλάδα θελήσει να οριοθετήσει ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα κατά την Τουρκία, και τη μία από τις χώρες με την οποία πρέπει να οριοθετήσουμε είναι η Τουρκία, είναι προφανές αυτό, κατά την Τουρκία δεν δικαιούνται τα νησιά ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα. Επίσης είναι μια εξωφρενική αντίληψη της Τουρκίας που δεν μία σχέση έχει με το διεθνές δίκαιο. Δεν επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι πολλές φορές και καλά κάνουμε και κραδένουμε τη σημαία του διεθνούς δικαίου. αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποια χώρα έχουμε απέναντί μας σε σχέση με την Τουρκία, αναφέρομαι. Δεν είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο, αποδεδειγμένα δεν είναι ένα κράτος το οποίο έχει ταυτιστεί, είναι συμβατό με τις έννοιες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας. Σύντως αυτές τις παρερμηνεύει, κατά το δοκούν, για να μπορεί να υποστηρίζει τα επιχειρήματά της, που είναι κομμάτι, για να έρθω σε αυτό το που είπατε, ενός ευρύτερου αφηγήματος, ότι δηλαδή θα πρέπει να κόψουμε περίπου το Αιγαίο
0: στη μέση. Στη μέση. Από στεριά σε στεριά. Αυτό λένε οι Τούρκοι.
1: Ακριβώς,
0: να πιάσουμε τη στεριά μας, να πιάσετε τη στεριά σας, αφήστε στην άκρη τα νησιά, να τραβήξουμε μια γραμμή στη μέση.
1: Ακριβώς. Προσέξτε, εδώ να σημειώσουμε το εξής. Είναι ένα κομμάτι, γιατί είναι σύνθετα τα ζητήματα και δεν είναι υποχρεωμένοι και οι ακροατές μας να έχουν πλήρη γνώση αυτών. Είναι ένα κομμάτι οι γκρίζες ζώνες που αφορά σε συγκεκριμένα νησιά βραχονησίδες. Είναι άλλο αυτό το οποίο λέμε τώρα να κόψουμε το Αιγαίο στη μέση.
0: Ναι.
1: Γιατί το να κόψουμε το Αιγαίο στη μέση δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε βρίσκεται ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, που είναι πράγματι, σαν να φανταστεί, επειδή δεν έχουμε χάρτη μπροστά μας, αυτό την ώρα ραδιόφωνο, είναι πράγματι σαν να βάζουμε μια κάθετη γραμμή στο κέντρο του Αιγαίου. Το δεν σημαίνει ότι τη βρίσκεται ανατολικά αυτή τη κάθετη γραμμή.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά νησιά.
0: Αποκτά,
1: στην Τουρκία.
0: Αποκτά για κυριαρχικά δικαιώματα και.
1: Μπράβο, ακριβώς. Δεν μιλάμε για κυριαρχία λοιπόν, μιλάμε για κυριαρχικά δικαιώματα. Όπως και να έχει όμως, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό, είναι κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό, είναι κάτι το οποίο καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχτεί, και βέβαια δεν μπορεί να δεχτεί και το. Σε περίπτωση που πηγαίναμε σε ένα δικαστήριο, δεν θα μπορούσε να προκύψει από μια συμφωνία. Με βάση την ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας, ακόμα και την πιο ακραία ερμηνεία, ακόμα και την πιο διασταλτική. Παρόλα αυτά, βλέπουμε, γιατί αυτή είναι για μένα η ουσιαστική διαφοροποίηση, το τελευταίο χρονικό διάστημα την Τουρκία να ανεβάζει πάλι τους τόνους. Και αυτό το κάνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος είναι η αντίδραση της Τουρκίας σε μια σειρά ενεργειών της Ελλάδας, είτε μιλάμε για το δικό μας θαλάσσιο χωρητικό σχεδιασμό, είτε μιλάμε για τα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Προσέξτε εδώ, κύριε Μάλη, ποια είναι η διαφορά. Επειδή τα θαλάσσια πάρκα είναι εθνικά, το λέει ο όρος, εθνικό θαλάσσιο πάρκο, δεν μπορούν να εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων. Η Τουρκία έφτασε στο σημείο τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία θέσπισε να τα εκτείνει πέραν των χωρικών υδάτων, δηλαδή στα διεθνή ύδατα. Κάτι το οποίο είναι εντελώς κόντρα και αυτό με τη σειρά του στο δίκαιο της θάλασσας. Το πρώτο λοιπόν είναι η αντίδραση της Τουρκίας απέναντι στις δικές μας ενέργειες. Ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή αισθάνεται μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, έχει ρόλο και αποτύπωμα στο Σουδάν, στη Σομαλία, στη Λιβύη, στη Συρία, στον Λίβανο, τη Λωρίδα της Γάζας μέσω της Χαμάς. Συνομιλεί προφανώς με τους Ιρανούς, πιθανότατα να παρεμβαίνει σε ένα κομμάτι των διαπραγματεύσεων που γίνονται. Έχει την τριμερή συμφωνία, που δεν είναι ένα σουνητικό ΝΑΤΟ, όπως κάποιοι λένε, αλλά πάντως είναι μια σημαντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Έχει ένα αποτύπωμα μέσω του Αζερβαϊτζάν στον Κάφκασο. Είναι μια χώρα της οποίας η ηγεσία αυτή τη στιγμή συνομιλεί πολύ λειτουργικά, και το θέτω κομψά, με τον Αμερικανό πρόεδρο. Και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για τον Αμερικανό πρόεδρο για προσωπικές σχέσεις, πόσο σημαντικές είναι. Μέσα σε όλο αυτό, συν το γεγονός ότι η εμπλοκή της Meridiam, της γαλλικής εταιρείας, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το GSI, είναι για την Τουρκία

0: Τουρκία αυτή τη στιγμή νιώθει ότι διαθέτει το διπλωματικό έρισμα προκειμένου, όχι μόνο σε επίπεδο. Α, τον έχουμε τον κύριο Φίλη. Ναι, κύριε Φίλη, μας λέγατε για μία σειρά από χώρες και περιοχές που η Τουρκία έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα και γι' αυτό νιώθει έτοιμη και λόγω των σχέσεων με Τραμπ, νιώθει έτοιμη να. Εκεί είχαμε μείνει. Νιώθει έτοιμη.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι σε σχέση με τον Τραμπ η Τουρκία νιώθει ότι έχει πρόσβαση στο ακέντρα λήψης αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα απευθείας στον Αμερικανό πρόεδρο. Αφήστε κύριε Μάλι που είναι πρόεδρο κεντρικό όπως αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια το να μπορεί κανείς να συνομιλεί απευθείας με τον Τραμπ σημαίνει πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και έλεγα για τη Μεριντιάμ τη Γαλλική ότι η εμπλοκή της στο καλώδιο του GSI είναι κάτι που έχει απασχολήσει έως και ανησυχήσει την Τουρκία και είπατε εσείς ότι πράγματι υπάρχει μια σχετική βελτίωση των σχέσεων Γαλλίας-Τουρκίας στους τελευταίους μήνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν λυθεί τα καλώδια ζητήματα που χωρίζουν τις δύο χώρες, γιατί κατά βάση είναι ανταγωνιστικές δυνάμεις η Γαλλία με την Τουρκία και στη Μεσόγειο και στην Αφρική. Αλλά ας πούμε στη Μεσόγειο τα ενεργειακά συμφέροντα της Γαλλίας είναι ευθέως αντίθετα και σε αντιδιαστολή με τα ενεργειακά συμφέροντα της Τουρκίας. Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί έχουν προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας με τη θέσπιση των δύο θαλασσίων πάρκων, η οποία θέσπιση αυτή έχει ένα παράλογο. Δεν υπάρχει περιεχόμενο στα θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή δεν προσδιορίζεται στα θαλάσσια πάρκα ή είναι αυτό το οποίο προστατεύεται. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί πιθανότατα θα έρθει να συμπληρωθεί με το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και όχι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, χθες προχώρησε και σε μια ανακοίνωση το τουρκικό ΙΠΕΞ με αφορμή το δικό μας χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή πού μπορούμε να βάλουμε σε νησιά ή θαλάσσια αιωλικά πάρκα ή στα νησιά φωτοβολταϊκά κτλ. Υπήρξε ακόμα μια αντίδραση. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι πολύ συστηματική η δουλειά που γίνεται από την Άγκυρα σε αυτό το τομέα, με κορύφωση τουλάχιστον όπως μας λέει ο Μανώλης Κωστίδης, αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές, να δούμε το Σεπτέμβριο ίσως να έρχεται και αυτός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι, αν όχι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, αυτό είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε. Γι' αυτό και σας είπα ότι έχει αλλάξει πλέον η στάση της Τουρκίας, γι' αυτό και πρέπει να αφήσουμε μόνο κατ' όνομα, δηλαδή μπορούμε να αναφερόμαστε στα ήρεμα νερά. Και το λέω αυτό γιατί αν πούμε στον αέρα τι συνέβη. Όσο είχαμε μετά την διαχείριση των Αθηνών αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών, η οποία να διευκρινίσουμε κύριε Μάλι είναι μια τακτική, δεν είναι μια στρατηγική.
0: Είναι
1: μια τακτική που επέλεξαν τα δύο κράτη γιατί τα ευνοούσε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν είχαμε παραβιάσει τον αέρα. Από τις αρχές του 25 αλλά ειδικότερα του 26 και μετά, το Δεκέμβριο του 25 και έπειτα, δηλαδή αρχές του 26, είχαμε μια αύξηση, ένα τσίμπημα προς τα πάνω. Και βέβαια σήμερα που μιλάμε έχουμε μια σημαντική αύξηση η οποία δεν παραπέμπει στους αριθμούς του 22-21 όταν η κατάσταση των δύο κρατών, οι σχέσεις ήταν σε πολύ έτσι κακό φεγγάρι, αλλά έχει τσιμπήσει αρκετά προς τα πάνω και είναι αποκαλυπτικό ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει σε μια νέα φάση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και πρέπει να το προσαρμοστούμε.
0: Τα επεισόδια αυτής της νέας φάσης μπορούμε να... Όχι να τα φανταστούμε, η επιστήμη σας δεν επιτρέπει τώρα φαντασίες και για άλλες σφαίρες να έχετε μπροστά σας, αλλά με βάση τον τρόπο που έχει ενεργήσει μέχρι τώρα και το σκοπό που εξυπηρετεί αυτή η τακτική, μπορούμε να δούμε τα επόμενα επεισόδια σε αυτή τη φάση.
1: Είναι μάλλον το πρώτο που το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι τι πρόκειται να συμβεί με το πλοίο, το γαλλικό το οποίο θα βγει για τις έρευνες Δυθού.
0: Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στάδιο.
1: Οπωσδήποτε και θα σας εξηγήσω το γιατί. Οι έρευνες Δυθού που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τον GSI, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας με την Ευρώπη και Τούμπαλιν, γιατί λειτουργεί και σε ανάσωθη ροή, έχουν γίνει περίπου στο 60% του χώρου που πρόκειται να καλύψει το καλώδιο.

της Κάσου και φτάνει στα 12 ναυτικά μίλια δυτικά της Κύπρου. Φανταστείτε λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι, στο οποίο θα πρέπει να γίνουν οι υγειομετρικές έρευνες,

0: όταν πρόκειται να ξεκινήσουν, και αυτό αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας, αν θα υπάρξει μια προσυνεννόηση μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, τι είδους προσυνεννόηση θα είναι αυτή, πότε και αν και με ποιον τρόπο θα εκδοθεί η ναύτεξη από ελληνικής πλευράς, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας σε αυτή την περίπτωση. Εκεί έχουμε το πρώτο μεγάλο τεστ. Και βέβαια έχουμε και άλλα στο μέλλον, ίσως όχι στο άμεσο, γιατί να πούμε, κύριε Μάλλη, ότι και η Τουρκία είναι σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Οι προεδρικές εκλογές έχουν οριστεί το 2028, αλλά επειδή ο Ερντογάν δεν μπορεί να κατέβει σε τρίτο.
1: Μπορεί να τις κάνει και νωρίτερα.
0: Πρέπει να τις κάνει ή πρέπει να τις κάνει νωρίτερα. Το 27 πρέπει να αλλάξει,
1: το Σύνταγμα. Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο το Σύνταγμα. Βέβαια, τον βλέπουμε ότι είναι πολύ εύκολο, του είναι πολύ εύκολο να επιλέγει τον αντίπαλο. Διότι όποιος στέκεται εμπόδιο στον Ερντογάν, στέκεται στη φυλακή.
1: Ξέρει που θα καταλήξει.
0: Ξέρει που θα καταλήξει.
1: Να βάλω μία παράμετρο. Όχι μπορεί. Η Τουρκία τα θέματα που βάζει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπηρετούν ή εξυπηρετούν και μια τακτική που λέει ότι η Ελλάδα πάει σε εκλογές και εγώ με τα θέματα που βάζω μπορώ να δημιουργήσω μια αναταραχή στο εγχώριο.
0: Η Τουρκία πάντα παρατηρεί και διαβάζει, κάποιες φορές καλά, κάποιες φορές όχι τόσο καλά, το τι συμβαίνει στο εσωτερικό. Και σε προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει, έχουμε επισημάνει ότι δεν πρέπει και εμείς να τσιμπάμε κάποιες φορές τουρκική ρητορική και στα τουρκικά αφηγήματα που έχουν στόχο, που απευθύνονται και στο εσωτερικό ακροατήριο της χώρας. Αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Όχι, ξέρετε γιατί το βάζω. Γιατί σκέφτομαι, βεβαίως εσείς έχετε τη γνώση και την εμπειρία, εάν κάποιες κινήσεις γίνονται από τη γείτονα, προκειμένου ακριβώς αυτό που είπατε να τσιμπήσουμε εμείς, με δεδομένο ότι σε μια προεκλογική περίοδο, με τα χαρακτηριστικά που έχει, με πιέσεις που ασκούνται από δεξιά του κυβερνώντος κόμματος κτλ., δεν θέλω να το αναλύσω, αλλά με τα θέματα που βάζει, μήπως επιχειρεί να εκβιάσει και κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να. Πώς να το πω, μέχρι τώρα η Τουρκία εκτίθεται ως ο ταραξίας, ως ο φορέας του αναθεωρητισμού. Μήπως προσπαθεί να εκβιάσει και κάποιες αντιδράσεις που ξεφεύγουν από το αυτό που λέμε ψύχρεμες, από την άλλη πλευρά.
0: Να δείξει, κοιτάξτε,
1: ότι η Ελλάδα. Ναι.
0: Η Τουρκία πάντα θα ήθελε, το θέσατε απόλυτα σωστά. Η Τουρκία πάντα αυτό που επιδιώκει είναι να δείξει ότι αν πρόκειται να συμβεί κάτι, αυτή το κάνει σε αντίδραση κάποια ελληνική ενέργεια. Ότι εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και η Τουρκία αντιδρά. Ότι η Τουρκία είναι σε άμυνα. Ότι η Τουρκία πρέπει να αμυνθεί για να υπερασπιστεί την κυριαρχία της.
1: Αυτό πρέπει να πουλήσει με κάποιο τρόπο.
0: Στο εξωτερικό. Ναι. Αυτό θέλει να πουλήσει στο εξωτερικό. Να αντιστρέψει δηλαδή στην πραγματικότητα τους ρόλους.
1: Οπότε, μήπως σε μια προεκλογική περίοδο οι αντιδράσεις πάντοτε πρέπει να είναι να δείχνουν στο εκλογικό σώμα ότι είναι πολύ σκληρές και μήπως επιχειρεί να εκβιάσει μια αντίδραση. Δεν ξέρω. Λέω.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Όμως, εμείς έχουμε επιδείξει ψυχραιμία διαχρονικά τα ζητήματα με την Τουρκία. Κάποιοι μπορούν να πούν ότι αυτή η ψυχραιμία παραπέμπει σε ενδοτισμό. Δεν είμαι σύμφωνος με αυτή την αντίληψη. Όμως, κύριε Μάλλη, να πω το εξής. Έρνει και ένα ρίσκο η Τουρκία εδώ. Διότι θα ήταν πολύ καλά νέα για την κυβέρνηση. Δεν εμπλέκομαι στα εσωτερικά, το ξέρετε.
1: Ναι. Δεν είναι
0: πάγια θέση μου, αλλά το λέω τώρα περισσότερο ως πολίτης και θα βάλω και τη διάσταση την επιστημονική. Η Ελλάδα θα μπορούσε σε αυτές τις πιέσεις που δέχεται από την Τουρκία και όταν έρθει ας πούμε και η θέσπιση του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, θα μπορούσε κάλλιστα να αντιδράσει κάνοντας επέκταση χωρικών της υδάτων νοτίου της Κρήτης. Νοτίος Κρήτης είναι εκτός Αιγαίου. Mm-hmm. Η Τουρκία δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι υπάρχει από ελληνικής πλευράς κάποια επιλογή ή απόφαση η οποία έρχεται σε αντιδιαστολή με το έτσι κι αλλιώς εξωπραγματικό εξωφρενικό για τα δεδομένα της εποχής Κάζους Μπέλη, αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι κάτι που η Τουρκία το χρησιμοποιεί και προφανώς το χρησιμοποιεί. Εμείς δεν πρέπει να τσιμπάμε με τη σειρά μας σε αυτή την τουρκική αντίληψη. Ό,τι είναι να κάνουμε στο Αιγαίο θα το κάνουμε για εμάς και δεν θα το κάνουμε από φόβο ή θα μας αποτρέψει να το κάνουμε ο φόβος ότι μπορεί η Τουρκία να μας πάει σε πόλεμο, επειδή εμείς ασκούμε την κυριαρχία μας και το καθόλου νόμιμο δικαίωμα στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Αλλά στο αφήσουμε αυτό για την ώρα, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν λέω ότι η Ελλάδα μπορεί κάλλιστα, η ελληνική κυβέρνηση, να κάνει επέκταση χωρικών υδάτων νοτίω τη Κρήτη. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι είναι η δεύτερη επέκταση χωρικών υδάτων που γίνεται mm-hmm. Στη χώρα μετά από αυτή στο Ιόνιο, που ήταν η πιο εύκολη, α το πούμε έτσι. Και προφανώ αυτό μπορεί να δώσει στο κυβερνητικό στρατόπεδο πόντου. Εδώ σταματώ να μιλώ ως πολίτης, γιατί δεν με απασχολεί ποιος κερδίζει και ποιος χάνει πόντους. Αυτό που με απασχολεί είναι τι κερδίζει και τι χάνει η πατρίδα.
1: Προφανώς.
0: Οπότε λέω λοιπόν τώρα με το επιστημονικό καπέλο ότι είναι μια πράξη που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη σε ανύποπτο χρόνο, όχι τώρα που ο χρόνος είναι πιο ύποπτος, αλλά δεν θα με πειράζει να γίνει και σε ύποπτο χρόνο η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίου στις 12 ναυτικά μίλια και ενδεχομένως και νοτίου της Κάσου, της Καρπάθου, ακόμα και του Καστελορίζου, γιατί προσέξτε. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία, όπου έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ, άρα και η Υφαλοκρηπίδα, με την Αίγυπτο, και θα ήταν μια φυσική εξέλιξη, κύριε Μάλη, να ακολουθήσει η επέκταση των χωρικών υδάτων. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ακόμα. Άρα λοιπόν, γιατί να μην συμβεί τώρα? Και πιστεύω ότι αυτό εξετάζεται ως σενάριο mm-hmm. από την κυβέρνηση, πολύ περισσότερο αν η Τουρκία κλιμακώσει περαιτέρω με την θέσπιση του νομοσχεδίου, δηλαδή της Γαλάζιας Πατρίδας. Επομένως, γιατί όχι. Μάλλον εγώ λέω ότι πρέπει.
1: Εσείς λέτε ότι θα ήταν μια κίνηση που θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα για το ναι.
0: Ασφαλώς και δεν είναι μια κίνηση όπου κανείς μπορεί να σε κατηγορήσει για πολεμική, διότι ξαναλέω ότι το δικαίωμα επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια είναι κάτι το οποίο προκύπτει από το δίκαιο της θάλασσας, είναι μονομερές δικαίωμα. Και η κάθε χώρα μπορεί να επιλέγει και να το αποφασίζει χωρίς να συνεννοείται με κανέναν από τους γείτονες.
1: Να σας πω κάτι όμως τώρα, φτάσαμε στις 9. Έχετε υποχρεώσεις μετά τις 9?
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Ωραία, γιατί δεν έχουμε βάλει το θέμα του Ιράν, των απειλών, που πιάνει και εμάς, μας παίρνει και εμάς η μπάλα. Και το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να βάλω είναι ο ρόλος του Ισραήλ. Είπατε μία σειρά από χώρες που έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα, ένα βαθύ αποτύπωμα η Τουρκία. Συγκράτησα, τουλάχιστον στις μισές χώρες βρίσκεται απέναντι από το Ισραήλ, ανοιχτά απέναντι από το Ισραήλ η Τουρκία. Τουλάχιστον στις μισές χώρες από αυτές που είπατε. Οπότε μετά τις 9 να συνεχίσουμε, κύριε Φίλη. Σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης. Εντάξει, εκμεταλλευόμαστε εδώ πέρα λιγάκι την ανοχή του, αλλά είναι πολύ μεγάλες αυτές οι συζητήσεις. Δεν μπορούν να εξαντληθούν, όπως αντιλαμβάνεστε, σε 4-5 λεπτά, όταν μιλάμε για πολύπλοκα θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με τα εθνικά μας θέματα. Συνεπώς, μετά τις 9, ο κύριος Φίλης είναι εδώ. Σιγά σιγά πάμε προς δελτίο ειδήσεων.

0: τελειώνουμε. Σκύψε!
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
0: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
0: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
1: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
6: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
10: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
10: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολογικό
11: ψυχολόγο.
10: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
11: Τηλέφωνο 697-3300-961.
10: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

ξημερώνει πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά. Κοίτα την καρδιά. Φλόγες βγάζει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από bitter σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Α, φοβάμαι. Α, κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
6: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα: τη σκέψη, την έκθεση.
6: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
5: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
10: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
11: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
10: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
11: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
10: Τηλέφωνο 697-3300-961.
11: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: ή δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
0: Είμαστε
1: Δυτικά FM 92,8.
0: Είμαστε ένα.
1: Πάντα μαζί.
2: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29 030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: 5.000 εγγεγραμμένων ανέργων στο Μητρό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, το 30,8% είναι άνδρες και το 69,2% γυναίκες. Από αυτούς, το 30,1% ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 30 έως 44 ετών. 22 συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας θα λειτουργούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω του προγράμματος Αιγής. Ήδη λειτουργούν πάνω από 8 συστήματα που καλύπτουν μεταξύ άλλων τον Μιστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες και την Αρχαία Ολυμπία. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα τεθούν σε λειτουργία ακόμη 6 συστήματα στην Ακρόπολη, το Ανάκτορο του Νέστορο, στην Αρχαία Μεσίνη, τον Όσιο Λουκά, την Νικόπολη Πρεβέζης και τη Φεστό. Εντός του Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται να ακολουθήσουν ακόμη 8, μεταξύ άλλων στην Γνωσό και στους Δελφούς. Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, προχωρώντας στη σύλληψη 2 αλλοδαπών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 100 γραμμάρια κοκαίνης και σχεδόν 400 γραμμάρια της ουσίας MDMA και 66.000 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία προήλθαν από τη διακίνηση. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρειας Συμμαθίας. Συνολικά από την αρχή του χρόνου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Στα αθλητικά, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.30 την Χράντε της Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, Όφη υποδέχεται στις 9 την Τσέσεκα Σόφιας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς. Στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, στο μικρόφωνο ακολουθεί Χριστίνα Βίδου.

Πρέπει να ήταν 1987 ή 1989, κάπου εκεί, που ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι τότε που λέτε και δεν ξέρω αν μου ακούνε οι φίλοι από τα παλιά. Ήμασταν μία απίστευτη παρέα, τεράστια οικογένεια, γιατί μεγαλώσαμε πολλές οικογένειες μαζί τότε εκεί στην Παλαιά Φωκαία. Παλαιά Φωκαία που είχε ένα κάμπινγκ το οποίο παραμένει με τροχόσπιτα. Εκεί έχω περάσει τα καλύτερα μου καλοκαίρια, εκεί έχω κάνει τις καλύτερες μου διακοπές. Εκεί εμείς είχαμε αυτό το τελειώνει το σχολείο και πηγαίνουμε τρεις μήνες. Κάπως έτσι λοιπόν. Σε μία κασέτα, γιατί είχαμε κασετόφωνο τότε, που ήμασταν καμιά 20αριά, 25αριά πιτσιρικάδες. Τώρα φανταστείτε εκείνη την ηλικία, μιλάμε 14, 13, 13 ήμουν εγώ. Και μαζευόμασταν όλοι, τρώγαμε το πρωινό μας όλοι στην παραλία, όλα τα κάναμε μαζί. Μέχρι και να κοιμηθούμε δηλαδή, ήμασταν όλη την ημέρα μαζί. Πηγαίναμε στην παραλία, είχαμε ένα κασετόφωνο, γιατί η παραλία ήταν και δική μας. Και παίζαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτή την κασέτα. Ήταν η πράσινη κασέτα, μ' ακούει κανείς από εκείνα τα χρόνια, θυμάται. Στην πράσινη κασέτα ήταν και αυτό το τραγούδι. Βέβαια δεν ήταν η διασκευή που ακούτε. Αλλά ήταν αυτό το τραγούδι. Επομένως ήταν τόσο ευχάριστο μπαίνοντας μέσα στο στούντιο να ακούσω. Να βάζαμε και τον. Βρες Παναγιωτάκο μου που θα σε αποθεώσω σήμερα. Γιατί είσαι γαλαντόμος, είσαι. Έφερες πάρα πολύ ωραία πράγματα για τη γιορτή σου. Ψάξε το έλα-έλα, όχι τη διασκευή όμως. Ψάξε το άλλο, το βάλουμε λίγο να μελαγχολήσω. Γιατί και οι ήχοι και οι μουσικές είναι στην ουσία εικόνες και αναμνήσεις. Σου έρχονται. Ακούς ένα τραγούδι και θυμάσαι μία στιγμή σου. Που ήσουνα προφανώς σε μια συναισθηματική κατάσταση, ευχάριστη, δυσάρεστη, δεν ξέρω τι και πώς. Και το τραγούδι αυτό έχει τη μαγεία, το όποιο τραγούδι. Οπ, να σε μεταφέρει και να σε πάει πίσω σε εκείνη τη στιγμή.

0: Θυμάμαι λοιπόν εκείνα τα χρόνια, επειδή ήμουν και σχεδόν η μικρότερη, ήταν και ο Φρέντι ο μικρότερος της παρέας, εμείς οι δύο πιτσερικάδες. Όλοι λοιπόν, ξέρετε, ήταν αυτό το σκύρτημα, οι πρώτοι έρωτες, όλο αυτό, τίποτα. Μπακούρια, ο Φρέντι και εγώ ήμασταν τα πιο μικρά και κανείς δεν μας έπαιρνε στα σοβαρά σε αυτό το κομμάτι. Ήμασταν λοιπόν στα βραχάκια, μετράγαμε τα άστρα, όλοι ήταν ψου-ψου-ψου και μου-μου-μου. Και εμείς ήμασταν τα δυο μας, κάνα πασατέμπο νομίζω τρώγαμε ή δεν τρώγαμε, δεν θυμάμαι. Και ακούγαμε αυτά τα ωραία τραγούδια. Λοιπόν, ο μικρός θεός Παναγιώτης Παπακαλούσης, για δύο λόγους είμαι αυτό τον αποθεώσω. Πρώτος, γιατί είχε τα απίστευτα τα κλαστικά και μας έβαλε το τραγούδι που ζήτησα on air. Δεν είναι και εύκολο να ξέρετε. Το δεύτερο είναι, τον κατηγόρησα χθες. Βρε, του λέω, είχες τη γιορτή σου και δεν έφερες, μου λέει, θα φέρω. Όχι απλώς έφερε. Έφερε και γλυκά και αλμυρά. Αυτό είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Γιατί λες, να τσιμπήσω. Γλυκόλμυρο, γλυκόλμυρο. Εγώ είμαι πάντα έτσι. Κάτσε να φάω το ένα, μετά θέλω κάτι στο. Και μετά γίνεσαι μπόμπα. Να είστε καλά, Παναγιώτη μου, είναι στη ρυθμίση του ήχου, Παναγιώτη. Να είστε καλά κι εσείς όλοι. Ελπίζουμε να είσαστε εδώ και όσοι επιστρέψατε, βρε καλώς τα παιδιά. Και η επιστροφή στην πόλη σημαίνει και επιστροφή στην καθημερινότητα. Αλλά το καλοκαίρι φαίνεται πως δεν έχει καμία διάθεση να μας αποχαιρετήσει. Από σήμερα ο Εντράργυρος ανεβαίνει ξανά. Ο καύσωνας έρχεται να μας θυμίσει τι, ότι ο Αύγουστος είναι ακόμη εδώ και είναι καλοκαίρι. Μπορεί ημερολογιακά σε λίγες ημέρες να κλείνει το τρίμηνο του καλοκαιριού, αλλά αυτό έχει να κάνει μόνο με την ημερομηνία και τίποτε άλλο. Για όσους λοιπόν γύρισαν είτε από τις διακοπές, οι μέρες ξαγνιασιάς μοιάζουν παράξενα μακρινές. Τώρα, αλήθεια, έρχεσαι στη δουλειά ή πας στο σπίτι και λες, τι έγινε ρε παιδιά, πού ήμουν χθες, πού είμαι σήμερα, πού ήμουν χθες, πού είμαι σήμερα. Οι βαλίτσες μπορεί να άδειασαν, η κούραση της επιστροφής όμως έμεινε και μαζί εκείνη η αίσθηση ότι οι εικόνες του καλοκαιριού, η θάλασσα, τα βράδια, οι άνθρωποι, οι στιγμές έγιναν αναμνήσεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα θέλαμε. Σε 29 ημέρες έχω για κάποιο λόγο δύο μέρες το λέω και νομίζω ότι η κόρη μου απλά θα σταματήσει να μου μιλάει. Σε 29 μέρες, περίπου κάπου τόσο είναι, δεν θυμάμαι, ανοίγουν τα σχολεία. Αυτό σημαίνει αντίστροφη μέτρηση και κυρίως η οικονομία αρχίζει να μετρά αντίστροφα του κάθε σπιτιού, γιατί Σεπτέμβρης είναι από τις πιο δύσκολους μήνες. Στον πολιτικό ορίζοντα τι έχουμε, έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κυβέρνηση και κόμματα να προετοιμάζονται για ένα από τα πρώτα μεγάλα πολιτικά ραντεβού της νέας σεζόν, και ανάμεσα σε καύσωνα και επιστροφή, σε σχολικές άντες που περιμένουν να γεμίσουν και πολιτικές εξαγγελίες, είμαστε εδώ για να τα δούμε όλα με ένα χαμόγελο μέχρι εδώ τα αυτιά. Όταν το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ, η καθημερινότητα μπορεί να έχει αλλάξει, αλλά είναι λίγο επίσης διαφορετική. Λοιπόν, να κάνουμε τις συστάσεις. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια Αργυρό. Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Να ξεκινήσουμε και να τα βάλουμε τα τη ζέστη μπροστά-μπροστά. Να δούμε τι μας έρχεται, γιατί ήδη έχει πάρα πολύ υγρασία. Μαζί με τον κύριο Θοδωρή Κολυδά, μετεωρολόγος, αγαπημένος συνομιλητής πάρα πολλές φορές. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε Κολυδά?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, κυρία Βίδου. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή συνέχεια σε όσοι είναι σε διακοπές.
0: Αυτό είναι.
1: Και υπομονή, βέβαια, για τα θέματα της ζέστης που αναφέρατε προηγουμένως.
0: Πριν πούμε τα τη ζέστη, θέλω να κάνουμε μια διευκρίνηση με τη βοήθειά σας. Διάβαζα χθες ομίχλη στις Κυκλάδες, sea smoke. Και έτσι ονομαζόταν αυτό το φαινόμενο. Και διάβασα και σήμερα και εσάς. Το sea smoke, τελικά αυτό που είδαμε, μια εικόνα που στην αρχή χαρακτηρίστηκε ως κάτι τέτοιο, που όντως είχαμε ένα σύννεφο χαμηλά στις Κυκλάδες. Τι ήταν, τι ακριβώς ήταν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το sea smoke είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση. Έχει συμβεί και στην Ελλάδα, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μέσα στο καταχύμωνο, όταν ο κρύος ο αέρας περνάει πάνω από μια θερμότερη θάλασσα. Οπότε βλέπεις τη θάλασσα όντως ένα καπνό. Αυτό συμβαίνει το φαινόμενο κυρίως όμως όταν έχουμε πολύ έντονο ψύχος, όταν έχουμε δηλαδή πολλές ψυχρές εισβολές και συνήθως βέβαια στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ που συνέβη στην περιοχή των Νοτίων Κυκλάδων είναι ουσιαστικά μία ομίχλη μεταφοράς, advection sea fog, μιας και τα λέμε τώρα και τα περισσότερα τα λέμε και στα αγγλικά να πούμε, είναι μία ομίχλη μεταφοράς όπου συνέβη το αντίθετο από ό,τι περιέγραφαν πολλά ειδησιογραφικά ενημερωτικά site, ας πούμε, το περιέγραφαν το φαινόμενο σαν sea smoke. Κάποιος το έγραψε πρώτος και το ακολούθησε μάλλον το πιο πιθανόν Οι υπόλοιποι, αρκετοί μάλλον, ναι, από αυτά, copy-paste ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα συνέβη το αντίθετο. Πέρασε πάνω από τη σχετικά κρύα θάλασσα των 23 περίπου βαθμών με 24 στην περιοχή από τη Μύκονο περίπου μέχρι και τη Σαντορίνη, μέχρι τα νότια τμήματα των Κυκλάδων, που ήταν σχετικά πιο κρύες οι θάλασσες, πέρασε θερμός αέρας και συνέβη ακριβώς το ίδιο φαινόμενο. Μάλιστα, επειδή αρκετές φορές το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται πάρα πολλές φορές στη Σαντορίνη, οι κάτοικοι της Σαντορίνης το ονομάζουν ανεδοσιά. Γιατί ανεβαίνει όλα τα πρανή της Σαντορίνης από την, μέχρι την Ία, ανεβαίνει προς τα επάνω αυτό το σύννεφο από τη θάλασσα και ανεβαίνει προς τα επάνω και γι' αυτό το ονομάζουν ανεδοσιά. Έχει λοιπόν και ένα καθαρά αυτή η ομίχλη δηλαδή της θάλασσας, αυτό το πούσι που λένε οι ναυτικοί, έχει λοιπόν μια καθαρά ελληνική ονομασία στη Σαντορίνη. Αυτό ήταν το φαινόμενο. Παρασύρθηκαν αρκετοί. Ναι. Συνέβη και όλο αυτό γιατί έκλεψε κατά κάποιο τρόπο. Έχω γράψει ότι στη σελίδα μου, έχω γράψει ότι εδώ τώρα η θάλασσα έκλεψε λίγους βαθμούς από τον υγρό αέρα. Ένας βαθμός ήταν η διαφορά, το σημείο δρόσου. Δηλαδή, το σημείο δρόσου είναι εκεί που έχουμε 100% υγρασία και στην πυκνώνει τη δρατμή και φαίνεται η ομίχλη. Έκλεψε λοιπόν κατά κάποιο τρόπο η θάλασσα ένα βαθμό από την ατμόσφαιρα, έπεσε λοιπόν η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα κατά ένα περίπου βαθμό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το πούσι, αυτό το φαινόμενο ουσιαστικά το οποίο δημιουργήθηκε.
0: Πάντως αυτή η περίπτωση δείχνει ότι πλέον κάθε εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο στα social media, αφού μιλάμε για καιρικό φαινόμενο, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν και άλλα γεγονότα, αλλά στα social media αποκτά πολύ γρήγορα μια ονομασία πριν καν υπάρξει μια επιστημονική εξήγηση. Υιοθετείται χωρίς καν να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια απλή διασταύρωση.
1: Και να πω και παραπέρα, και αποδίδεται πολλές φορές και στην κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, κοιτάξτε, το φαινόμενο αυτό δεν είναι σύνηθες βέβαια για τον Αύγουστο. Να πούμε τα πράγματα, να το βάλουμε σε μια τάξη. Είναι ένα αρκετά σπανίο φαινόμενο, γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι τον Αύγουστο έχουμε μελτέμια. Έχουμε ισχυρούς βοριάδες που όπως και σήμερα διαλύσανε οποιοδήποτε νέφος υπήρχε, καθώς άρχισε σιγά σιγά να επικρατεί ένα βοριαδάκι μέσα στο Αιγαίο. Δεν έχουμε λοιπόν ούτε άπνοιες, ούτε ελαφρά νοτικά συστήματα μέσα στον Αύγουστο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν επικράτησε μέσα στον Αύγουστο ένα σπάνιο φαινόμενο, αλλά όχι όπως λέτε και στις πρωτοφανές κτλ.
0: Από σήμερα μπαίνουμε σε ένα κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών, κύριε Κολυδά. Μιλάμε επιστημονικά για καύσωνα ή για κάτι άλλο, απλά ανεβαίνει το θερμόμετρο?
1: Εντάξτε, εγώ έκανα δύο αναρτήσεις. Μία το πρωί μέχρι στιγμή στοιχεία τα χθεσινά και είδα και τα καινούργια τρεξίματα τώρα το μεσημέρι που το συμπλήρωσαν με μία ανάρτηση στο Twitter, αλλά και στο Facebook, τα καινούργια στοιχεία, ας πούμε, για την Αθήνα, για παράδειγμα. Τι γίνεται, μέχρι εχθές, λοιπόν, όλα δίνανε ότι περιμένουμε ένα παρατεταμένο, όχι όμως τα επίπεδα καύσωνα, ένα παρατεταμένο κύμα ζέστης, επίμονη ζέστης, δηλαδή με θερμοκρασίες γύρω στους 38 με 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Τώρα, το αν το ξεπεράσει ή όχι, θα ήταν κάτι μεμονωμένο, με υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Κάτι το οποίο φαίνεται σιγά σιγά σήμερα, ειδικά το Ευρωπαϊκό Κέντρο, αλλά και το GFS περισσότερο, αρχίζουν να τα μαζεύουν, αρχίζουν να τα παίρνουν. Δηλαδή να παίρνουν τις υψηλότερες τιμές που προβλέπανε μέχρι και σήμερα το πρωί και από το μεσημέρι και μετά σήμερα τα προγνωστικά δεδομένα δίνουν ελαφρώς πιο χαμηλές τιμές. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ και προσωπικά, αλλά νομίζω ότι αντικειμενικά κανένας μετεωρολόγος δεν θα τα δίνει την ονομασία καύσωνα, καθώς παρά μόνο ένα κύμα όντως πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με υψηλές και τις μέγιστες βέβαια και τις ελάχιστες. Η μέση θερμοκρασία είναι 34 βαθμοί, το να πάει 38 ας πούμε ή 39, 4-5 βαθμούς παραπάνω δεν το χαρακτηρίζεις καύσωνα. Αν τα ξεπεράσεις, γιατί υπάρχουν πολλές χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπου στην Ελλάδα τέλη Αυγούστου, είναι λίγες, δεν θα σας κουράσω, είναι λίγες, το 58 είχαμε 45 βαθμούς στη Λάρισα και υπάρχουν επίσης και πιο πρόσφατες όπου είχαν σημειωθεί και στο Άγχος αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας μας θερμοκρασίες γύρω στις 43 με 44. Κρατήσανε λίγες μέρες. Αυτό εδώ λοιπόν θα είναι ένα κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών με σχετικά μεγάλη διάρκεια γύρω στις 5 με 6 μέρες. Τώρα να δούμε, μέχρι τις 27 του μηνός φαίνεται, τα έχουν μαζέψει, ενώ τα χθεσινά τα στοιχεία δίνανε μέχρι τα τέλη του μήνα. Ναι. Τώρα τα μαζεύουν τις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι τις 27 του μηνός. Μέρα με τη μέρα νομίζω ότι είναι καλύτερα να τα αξιολογούμε.
0: Σωστό.
1: Και οι μετεωρολόγοι πιο ειδικοί να λένε και μια την άποψή.
0: Έχει και πολύ υγρασία. Πάντα συνδυάζεται η υψηλή θερμοκρασία με την υγρασία, κύριε Κολυδά.
1: Κοιτάξτε, το πιο χαρακτηριστικό, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου προς το Σεπτέμβριο η υγρασία αυξάνεται περίπου 10 με 15% από ότι το πρώτο και το δεύτερο δεκαήμερο. Γιατί, για τον απλούστατο λόγο ότι συνήθως το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου αρχίζει και ανεβαίνει, σταματά τα μελτένια και γι' αυτό το λόγο ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Μάλιστα μου το θυμήσατε και ίσως το επαναλάβω, ένα παλαιότερο άρθρο στο οποίο είχα γράψει, όπου και από την αρχαιότητα, όσο να φανεί παράξενο και επειδή παρέσουν αυτά τα θέματα, ο Ηρώδης ο Αττικός είχε ένα εξοχικό στην Κηφισιά, όπου πήγαινε για να αποφεύγει τα καύματα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου αυτή την περίοδο. Έπασχε και από κάποια αναπνευστικά προβλήματα και πήγαινε λοιπόν για αυτό το λόγο στην Αθήνα, που είχε έντονα ξηρό κλίμα και είναι θαυμαστείο το κλίμα της Αθήνας από την αρχαιότητα ακόμα μέχρι σήμερα, παρότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Αναγκαζόταν τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου να πηγαίνει για να αποφεύγει την υγρασία, την πολύ και τη ζέστη στην περιοχή της Κηφισιάς. Θα γράψω μάλιστα αναλυτικά να ενημερωθούν και οι ακροατές και ο κόσμος για το τι συνέβαινε παλιά ή τι εξακολουθεί να συμβαίνει ακόμα και τώρα με επίσημα μάλιστα στοιχεία από την ΕΜΗ. Η υγρασία όμως απαντώντας είναι ένα θετικό στοιχείο όπου κάνει πολύ περισσότερο την αίσθηση της αίσθησης εντονότερη.
0: Να ανοίξω λίγο την εικόνα λοιπόν, αφού μας δώσατε τέα της Ελλάδας και της Αττικής, για τις προβλέψεις για το Ελ Νίνιο. Οι τελευταίες πληροφορίες και προβλέψεις, για να επαναλάβω τη λέξη, δείχνουν ότι ενισχύεται, ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια των τελευταίων δεκαετιών. Ανησυχητικό το ακούω, εγώ που δεν έχω τις γνώσεις σας. Και τι σημαίνει πρακτικά αυτό, ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο για τον παγκόσμιο καιρό?
1: Λοιπόν, να τα εξαδιαλύνουμε τα πράγματα, να δούμε καταρχάς τι γίνεται, τι σημαίνει, αν σημαίνει κάτι για την Ελλάδα. Δυστυχώς θα απογοητεύσω πολλούς που νομίζουν ότι ένα ισχυρό Ελ Νίνιο θα επηρεάσει άμεσα την Ελλάδα. Η Ελλάδα και ο ελληνικός καιρός επηρεάζεται πολύ περισσότερο, πρώτον, επηρεάζεται πολύ περισσότερο από άλλους παράγοντες, από παράγοντες με τη βόρεια ατλαντική ταλάντωση, με την αττική ταλάντωση, με τις θερμοκρασίες της θάλασσας της Μεσογείου, οι οποίες ειδικά από το Σεπτέμβριο και μετά, επειδή είναι αρκετά ζεστές, πολλές φορές ενισχύουν τα διάφορα συστήματα με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες κακοκαιρίες, να έχουμε μετεωρολογικές βόμβες κτλ. Η Ελλάδα δεν επηρεάζεται από το Ελ Νίνιο. Επηρεάζεται όμως ο υπόλοιπος ο κόσμος, οι υπόλοιπες περιοχές, και μιλάμε πρακτικά κυρίως για την περίοδο του χειμώνα. Το πώς θα εξελιχθεί ο φετινός χειμώνας. Όντως, αυτό που λέτε και στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι, μου είπατε για να βγω στο δελτίο, κοίταξε λοιπόν κάποια στοιχεία και πράγματι στις 13 του μηνός, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, βγήκε η ανακοίνωση, η τελευταία ανακοίνωση του ΝΟΑ, του Αμερικάνικου Μετεωρολογικού Οργανισμού, και ακολούθησε στις 18 Αυγούστου, προχθές δηλαδή, η αντίστοιχη επιβεβαίωση από τον Διεθνή Μετεωρολογικό Οργανισμό. Ο ΝΟΑ λοιπόν λέει πράγματι ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία, είναι υψηλότερη θερμοκρασία.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
9: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
9: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
9: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
12: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
13: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς. Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Είναι ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά του. Το τελευταίο αντίο στο Στέφανο Μάνο που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 86 ετών είπαν σήμερα στην Κηφισιά συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης. 22 συστήματα έγκυρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας θα λειτουργούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω του προγράμματος Αιγής. Ήδη λειτουργούν πάνω από 8 συστήματα που καλύπτουν μεταξύ άλλων το Μιστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες και την Αρχαία Ολυμπία. Το ενδεχόμενο να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τα έξυπνα γυαλιά της ΜΕΤΑ με ενσωματωμένες κάμερες μελετούν οι κινηματογράφοι στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανές παράνομες καταγραφές ταινιών και φαινόμενα πειρατείας μέσα στις αίθουσες. Στο Μεταξουργείο έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Λεωνίδου από το ύψος της Θερμοπυλών λόγω θράψης αγωγού ίδρυυσης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Σκάι 100,3, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Κάποιοι βλέπω έχετε θυμηθεί και τραγούδια και άλλα τραγούδια από εκείνη την εποχή. Βοαγιάς, βοαγιάς, θέλει ο Πέτρος. Το έχουμε, νομίζω το έχουμε και θα το παίξουμε μετά τη συζήτηση που έχουμε αφήσει λίγο σε αναμονή με τον κύριο Θοδωρή Κολυδά. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Μαρία. Η Μαρία με διορθώνει και έχει δίκιο. Αν είπα παλαιά Φωκαία, τότε είμαι πραγματικά να με κρεμάσετε. Είναι παλαιά Φωκαία. Εννοείται. Ποιος ξέρει τι είχα Μαρία μου στο μυαλό μου και σε ευχαριστώ. Ο Γιώργος. Τα παλιά τραγούδια με πάνε πίσω σε εικόνες και αρώματα αναμνήσεων. Σας ακούω από τη μακρινή Δύση. Γεια σου, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Παντελής έχει ενστάσεις, δεν τον ενδιαφέρουν οι αυτοαναφορές της Βίδο, όπως αναφέρει. Δεν είναι αυτοαναφορές ακριβώς, είναι το έχουμε μία παρέα, έτσι τουλάχιστον το βλέπω, Παντελή. Προφανώς δεν είσαι υποχρεωμένος να σου αρέσει και ανταλλάσσουμε εικόνες, ξέρεις. Δεν είναι αυτό το στημένο το ραδιόφωνο. Έτσι το βλέπω εγώ. Εσύ εννοείται δεν το βλέπεις έτσι, γι' αυτό και λέω το μήνυμά σου με χαρά κιόλας, γιατί είναι ωραίο να διαφωνούμε. Αλίμονο αν συμφωνούσαμε στα πάντα. Γεια σου, Μάνο. Με τις κομματάρες εννοείς τα τραγούδια και θα έρθει σε λίγο, Μάνο, και για σένα. Ελπίζω να σου αρέσει το βογιάς, βογιάς. Με τον κύριο Θοδωρή Κολυδά, συνομιλούμε μετεωρολόγο. Ξέρετε, σκεφτόμουν, κύριε Κολυδά, τόση ώρα που σας άκουγα και με το πάθος και τη διαρκή ενημέρωση, πλέον δεν είσαστε στην ενεργή μετεωρολογία, αλλά σκεφτόμουν. Είστε και θα είστε μετεωρολόγος. Δηλαδή, βγαίνει στη σύνταξη δεν σημαίνει τίποτα καθόλου για ορισμένα επαγγέλματα ή για ορισμένους ανθρώπους.
1: Αυτό είναι γεγονός. Έχει μπει πια στο πετσί μας μέσα η μετεωρολογία. Όχι μόνο ότι την είχαμε και σαν χόμπι, αλλά να σας πω την αλήθεια ότι τη μετεωρολογία στα 39 χρόνια δουλειά που είχα στην ΕΜΗ την αντιμετώπισα περισσότερο σαν χόμπι παρά σαν επάγγελμα. Δηλαδή, με την έννοια. Όπως εννοούμε το χόμπι, το κάνουμε με πολύ χαρά και με πάρα πολύ έτσι καλή άβρα. Είχαμε θετική τάση προς το επάγγελμά μας. Ναι, φυσικά, δε. Ναι. Βέβαια. Δεν είμαστε σε ενεργή θέση σαν μέσα στο αυτό. Είμαστε, το έχουμε συνεργασία με
0: και
1: το...
0: Και νομίζω ότι εσείς...
1: Τα ανάγκια με τα μέσα, ναι.
0: Καταφέρατε να ζήσετε και να ενισχύσετε κιόλας και την ανάδειξη του επαγγέλματος και τη σοβαρότητά του και το πόσο σημαντικό είναι να είσαι πια ένας, όχι απλώς μετεωρολόγος, δεν είναι σωστή αυτή η έκφραση, ένας άνθρωπος ο οποίος βαθιά ενημερωμένος με άποψη και με θέση και πλέον έχει γίνει και για εμάς, υπάρχει ταύτιση. Θέλουμε να ξέρουμε. Παλιά ήταν μια είδηση απλή που ερχόταν στο δελτίο και έφευγε από το δελτίο. Τώρα το έχετε καταφέρει ορισμένοι μετεωρολόγοι να του δώσετε άλλη διάσταση.
1: Εντάξει, αυτό είναι σχετικό να σας πω την αλήθεια. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουν αλλάξει οι καιροί, αλλά και οι άνθρωποι σε ορισμένες περιπτώσεις. Εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, επειδή είμαι στην τηλεόραση από το 90, από τον Αντένα είχε ξεκινήσει, και ακολούθησε μετά βέβαια το ΜΕΚΑ, ο ΦΛΑΣ, το ραδιόφωνο κτλ. Οι συνεργασίες με τις εφημερίδες, με το Βήμα κτλ. Και είμαι Σιβερινή, και τώρα βέβαια τελευταία με το ΣΤΑΡ. Οι αρχισυντάκτες πολύ παλιότερα. Είτε στον έντυπο, στον τύπο, είτε στο ραδιόφωνο, ήταν πολύ αυστηροί με το τι θα πεις. Ακόμα και την τελεία σου διόρθωνον. Τώρα, όπως είδαμε και προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας, ξεφεύγουν ολόκληρα θέματα τελείως. Δηλαδή, περνάνε τα σεισμό και τα λοιπά, γίνονται copy-paste. Έχει αλλάξει τελείως η συμπεριφορά μέσα στην ενημέρωση του κόσμου από τα διάφορα μέσα, είτε ραδιόφωνα, είτε από τον τύπο κτλ. Έχει αλλάξει τελείως όλη η ζωή μας απάνω σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, κάναμε μια αρχή, αλλά τα πράγματα καμιά φορά δεν πάνε και πάντα προς το καλύτερο. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, εντάξει, θέλει η συζήτηση πάρα πολύ τι γίνεται. Χαίρομαι πάντως πάρα πολύ που αναγνωρίζετε, γιατί όλοι προσπαθούμε να είμαστε πρώτο, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, να είμαστε πρώτο πιο αυστηροί με τον εαυτό μας και αργότερα με τους άλλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κολεδά. Καλή συνέχεια, καλό καιριού σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Γεια σας.
1: Γεια και χαρά.
0: Ο κύριος Θοδωρής Κολεδάς, κύριες και κύριοι, μετεωρολόγος, μια γενικότερη κουβέντα για όλο αυτό που ζούμε, που τώρα ζούμε και που θα έρθει. Τραγούδι, αυτό που θέλουμε, τέλεια.

0: Έπειζε λοιπόν, ικανοποίησαμε και τον Πέτρο και ελπίζω να ακούει ο Πέτρος, για να είμαστε ειλικρινείς. Γεια σου Φάνη μου, ο Φάνης θέλει μήνυμα. Περίμενε. Πώς τα καταφέρνεις και φέρνεις το μελτεμάκι στο σπίτι κάθε φορά που μιλάς στο ραδιόφωνο? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεοφάνη μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θεοφάνης παλιός καλός ακροατής όλων μας, βασικά είναι φίλος όλων μας ο Θεοφάνης, και τα μηνύματά του είναι, ξέρετε, για μας λίγο η επικοινωνία έχει άλλη, αποκτά άλλη χαρά, ζεστασιά, τρυφερότητα και τα σχετικά. Λοιπόν, από τον καύσωνα πάμε τώρα στη γη, πάμε στη Λακωνία. Αφρομή στάθηκε ένα μήνυμα που έλαβα από τον επόμενο καλεσμένο μας. Ονομάζεται Γιώργος Μακεδονόπουλος, είμαστε φίλοι στο Facebook πάρα πολλά χρόνια. Πάει δεκαετία πίσω. Είναι αγρότης. Και αυτές τις ημέρες μου στέλνει: Χριστίνα, έχω μαζέψει ρίγανη. Μια δουλειά που ίσως σε εμάς ακούγεται απλή, όμορφη ίσως, αλλά προφανώς πίσω της κρύβεται, εννοείται, το μεράκι, ώρες μέσα στη φύση, κόπος, κυρίως γνώση για την ελληνική γη που περνά από γενιά σε γενιά, επίσης τρόπωσε. Και όπως και ο ίδιος μου είπε στο τηλέφωνο για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, οι Έλληνες αρχίζουμε να τη χάνουμε. Να ξεκινήσουμε, Γιώργο μου, Γιώργος Μακεδονόπουλος, εγώ θα λέω και το επίθετο για να ξέρουν και οι ακροατές. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κυρία Βίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Σπάρτη.
0: Σπάρτη. Κατεβήκατε από τον Ταΐγετο.
1: Πρόλαβα, ναι, ναι. Για σας, ναι. Κατά λίγο αγώνα δρόμου.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν, έτσι να μας πείτε την ημέρα σας, την καθημερινή. Τι ώρα ξεκινάτε, πόσες ώρες είστε έξω, τι απαιτεί αυτή η δουλειά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο αγάπη για το βουνό. Από τα 12 μου είχα την τύχη να διδαχτώ από παλιό πρόεδρο Ρηβατικού Συλλόγου της Σπάρτης για τον Ταΐγετο, ένα περίεργο μυστήριο μυστικό βουνό. Τέλος πάντων, υπόθεση Λιαντίνη, θα σας πάω λίγο πίσω. Πολλά βότανα, 4.000 είδη βοτάνων. 38 χρόνια λοιπόν ανεβαίνω από κορυφή σε κορυφή, περπατάω μόνος, με παρέα κτλ. Η ρίγανη είναι ένα καυστικό βότανο, έτσι, θεραπευτικό, τα ξέρετε νομίζω. Αποθεί τον καρκίνο, λένε πάρα πολλοί επιστήμονες. Θέλει μεράκι σίγουρα, θέλει να διαθέσει κάποιες ώρες. Κυρίως η συγκομιδή, δεν ξέρω αν να σας απαντήσω σε αυτό, γίνεται για προσωπική μας χρήση.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Είναι η εποχή της τώρα.
1: Κοιτάξτε, φέτος τα πράγματα πήγανε λίγο πίσω, με ποια έννοια το πίσω σε εισαγωγικά φυσικά. Κανονικά έπρεπε στο ανώτερο σημείο υψομετρικά τα ηγέτου που προσωπικά εγώ ασχολούμαι, 1700 μέτρα, η πιο ψηλή λοιπόν υψομετρικά ρίγανη του τα ηγέτου είναι εκεί. Έπρεπε να έχει ανθίσει 10 με 15 Ιουλίου. Λόγω πολλών χιονιών και πολλών και αλλαγμένων και κλιματολογικών συνδικών σε σχέση με τα προηγούμενα 5-6 χρόνια, να σας θυμίσω ότι ο βαρύτερος χειμώνας είναι από το 19, επειδή έχω και κάνει κάποιες μελέτες περί τα ηγέτου του 1988. Φέτος λοιπόν πήγαμε πίσω ένα μήνα, δηλαδή εκεί που έπρεπε να ανθίσει η ρίγανη 5-10-15 άντε 2 Ιουλίου, πήγε ένα μήνα αργότερα, δηλαδή 10 Αυγούστου. Λοιπόν, και είναι αυτή τη στιγμή στο άνθος της, δηλαδή στο κατάλληλο χρονικά σημείο να την κόψει κάποιος.
0: Ναι. Τι σημαίνει κόβω ρίγανη, δηλαδή τι απαιτείται, πόσες ώρες δουλειάς,
1: σκύψιμο? Ναι, για να κόψεις, ας πούμε, για προσωπική σου χρήση που είναι το νόμιμο, δηλαδή μέχρι 2 σακούλες νομίζω, λέει ο νόμος, εκτός αν βγάλεις άδεια από την περιφέρεια ή το Δήμο, για να είσαι πλανόδιος, ας πούμε, να το πω έτσι λαϊκά και απλά να το καταλαβαίνει.
0: Αυτό που κάνετε εσείς για δική σας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μπορείς να βγάλεις την άδεια. Πρέπει να φύγεις νύχτα, έτσι 4,5-5 ώρα. Εσείς γνωρίζετε τις ώρες αυτές, από ό,τι ξέρω.
0: Δεν θέλω να τις ξαναθυμηθώ, κύριε Μακεδονόπουλε, αλλά τι να κάνω, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πρέπει να φύγεις νύχτα. Είναι μια διαδρομή μια μισή ώρα. Πρέπει να περπατήσεις, να ορειβατήσεις στα ψηλά υψόμετρα, στα μεγάλα υψόμετρα. Γιατί η ρίγανη, κυρία Βίδου, δεν είναι η ίδια, και τώρα θα πούμε τις μεγάλες αλήθειες. Σε υψόμετρο 1000 μέτρων, σε υψόμετρο 1300 μέτρων, σε υψόμετρο 1700 και πολύ πολύ τα τελευταία χρόνια έχουν καταστρέψει και τη φύση, βγάζοντας κλεφτά σαν κλέφτες ρίζες από ρίγανη, Επιπλήττονται βέβαια από τους υπεύθυνους των καταφυγείων, από ό,τι ξέρω, όλης της χώρας. Πολλοί κάνουν τα στραβά μάτια. Κάνουν λοιπόν καταστροφή στο προϊόν, στο βότανο, βγάζοντας ρίζες παρανόμως. Βάζουμε λοιπόν μια ριζούλα στον κήπο μας στη Σπάρτη και λέμε: έχω ρίγανη Σπάρτη. Η ρίγανη δεν υπάρχει περίπτωση μία στο δισεκατομμύριο να βγει ποτέ στη Σπάρτη. Δεν είναι μια γριλιά, δεν είναι πορτοκαλιά, δεν είναι τίποτα. Έτσι απλά την ποτίζεις, ok, και γίνεται η ρίγανη και στις συνθήκες 215 μέτρων που είναι το υψόμετρο της Σπάρτης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η ρίγανη λοιπόν, όσο πιο ψηλά πας, είναι ανωτά του επίπεδου για ένα πολύ απλό λόγο. Μέχρι πριν δύο μήνες, στο συγκεκριμένο σημείο, ας πούμε, που εγώ προσωπικά ακούω, είχε χιόνια. Και φέτος, δόξα τω Θεώ, είχαμε πολλά χιόνια. Άρα, καθαρό περιβάλλον, όχι ζώα, καταλαβαίνετε, μόνο άγρια
0: ζώα.
1: Ορειβάτες, εμείς δηλαδή, που είμαστε ένας φίλος με τον άλλον, σήμερα γνώρισα δύο καταπληκτικά παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, από τον ορειβατικό της Πειραιάς.
0: Και σέβονται το περιβάλλον, σέβονται το βουνό, δεν πάνε μόνο για να κάνουν την πλάκα τους εκεί.
1: Ακριβώς, εμείς, κυρία Βίδου, είμαστε οι φύλακες του βουνού. Όπως είναι, φαντάζομαι, και στον Όλυμπο και σε άλλα βουνά της Κρήτης, τα ψηλά βουνά και τα λοιπά.
0: Μου είπατε κάτι στο τηλέφωνο, επειδή βλέπω ότι περνάει και ο χρόνος και θέλω οπωσδήποτε, ότι δεν ξέρουμε ποια οι Έλληνες από χόρτα. Είπατε ότι έχουμε 4.000 είδη βοτάνων στο σημείο που είσαστε εσείς. Τι εννοείτε? Δηλαδή κάποτε ξέραμε, τώρα τα έχουμε αφήσει πίσω, έχουμε αφήσει τα πάτρια εδάφη, έχουμε αφήσει τα χωριά μας, απομακρυνθήκαμε από τη γη.
1: Βέβαια, ο λόγος είναι απλός, κυρία Βίτου. Καταρχήν η επαρχία εγκαταλείφθηκε, θα γνωρίζετε. Θα γνωρίζετε, κάνετε θέμα, είστε μια εξαίρετη δημοσιογράφος, τα κάνετε και συζητήσεις. Λοιπόν, έχει εγκαταληφθεί. Λοιπόν, η νεολαία, η σημερινή νεολαία, εγώ προσωπικά με 50 ετών, δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, οι φιλίες και οι γνωριμίες που γίνονται στα καταφύγια των βουνών είναι άνθρωποι ψαγμένοι και άνθρωποι που ορειβατούν και τέλος πάντων τους αρέσει κυρίως η φύση. Η νεολαία είναι, να το πω έτσι όπως το νιώθω, για μπανάκι στο γήθιο της Λακωνίας αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε μόνοι μας. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, για να λέμε τη μαύρη αλήθεια, την σωστή μεγάλη αλήθεια, μια άλλη αλήθεια, τα βουνά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Και ειδικά ο Ταΐγετος, από πάρα πολλούς ορειβατικούς λόγους, κυρίως εξωτερικού, πολύ ξένος κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Κάποια στιγμή, αν θελήσετε να μιλήσετε με τον κύριο Αντωνόπουλο, τον υπεύθυνο καταφυγείου Ταΐγετου, mm-hmm. να σας το επιβεβαιώσω και να σας πει κι άλλες.
0: Αυτό, ναι.
1: Βεβαίως, πάρα πολύ.

0: ειδικά έχω τύχει πάρα πολλές φορές που μου βρίσκουν βότανα, μου δείχνουν βότανα, τα οποία και εγώ ίδιος δεν ξέρω.
1: Εγώ ξέρετε.
0: Μου που το...
1: προς Θεού δεν ήθελα να μιλήσετε εσείς, εγώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά τι κρίμα να είμαστε μια τέτοια χώρα τόσο πλούσια και να μην το έχουμε, είτε σας δίνονται κίνητρα για να μπορέσετε να το επεκτείνετε, να το καλλιεργήσετε περισσότερο, να μεταδώσετε τη γνώση σας. Παππούδες και γιαγιάδες μπορεί να σε κάποιους τυχερούς από εσάς. Τώρα εμείς όλοι πάμε, νομίζουμε ότι η Ρίγανη βγαίνει από το κάποιο, τώρα υπερβάλλω, αλλά θα καταλάβετε τι εννοώ, από το σούπερ μάρκετ. Όταν ανοίγεις όμως το βαζάκι το δικό σας...
0: Δεν μυρίζει τίποτα, κυρία Βίδου.
1: Δεν μυρίζει τίποτα. Ανοίγει το δικό σας το βαζάκι, κύριε Μακεδονόπουλε, και μοσχομυρίζει ο τόπος του σπιτιού μου μέσα. Τι πράγμα είναι αυτό?
0: Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα πριν, οι κλιματολογικές συνθήκες, καθαρή, πεντακάθαρη ατμόσφαιρα. Ας, όταν πας, ας πούμε, τώρα να κόψει Ρίγανη στις 6 και 4 που ξημερώνει και στο καταφύγιο η θερμοκρασία είναι 8-10 βαθμοί.
1: Ναι.
0: Σπάρτη έχει 20. Έτσι, γιατί το πω και...
1: Τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Εσείς περνάτε λοιπόν τόσες ώρες μόνος μέσα στη φύση. Τι σας έχει μάθει η γη που πιστεύετε ότι εμείς οι άνθρωποι της πόλης έχουμε ξεχάσει?
0: Επικοινωνία με τα θαύματα της φύσης. Με το Θεό, με πάρα πολλά πράγματα.
1: Άρα έχετε δει ξημέρωμα και πάνω, αφού πηγαίνετε και μαζεύετε από το...
0: Ξημέρωμα από μικρό παιδάκι, από τα 12 κορυφές, μόνο κορυφές, μια αγαλίαση στην ψυχή, μια ηρεμία, μοναξιά ενίοτε. Είμαστε οι ορειβάτες, το έχω συζητήσει με πάρα πολύ ζωνά την Ελλάδα. Ίσως είμαστε λίγο κρυφομοναχικοί άνθρωποι.
1: Δεν είναι κακό αυτό πάντα, άμα είναι επιλογή. Γενικά οι επιλογές μας δεν είναι, από τη στιγμή που είναι συνειδητές... Είναι ναι. Δικές μας.
0: Ναι. Μοναχική με την έννοια ότι ίσως θέλουμε να ηρεμούμε, να είμαστε κάποιες ώρες εκτός κόσμου. Επειδή προσωπικά έχω κάνει και Θεσσαλονίκη 11-12 χρόνια κάποτε, ναι, δεν θα μπορούσα, ας πούμε, να, σε μεγάλη πόλη να είμαι αυτό που είμαι εδώ και κάποια χρόνια.
1: Ξέρετε, εμείς που τώρα είμαι εδώ και πολύ είμαι σίγουρη, κάποιοι τουλάχιστον τους ακροατές, σκεφτόμουν, Θεέ μου, πόσο θα αντέξουμε αυτή τη νέα σεζόν που θα ξεκινήσει, με το που θα ανοίξουν τα σχολεία και μπαίνουμε σε εντελώς ρυθμούς κανονικούς με όλους τους τρελούς. Είμαστε όλοι τρελοί.
0: Βέβαια, γιατί τα αυτοκίνητα.
1: Με τα αυτοκίνητα. Πήγαινα από εκεί, πήγαινα και μποτιλιάρισμα. Συνεχόμενο, νομίζω δεν σταματάει ποτέ το μποτιλιάρισμα στην Αθήνα.
0: Ναι, είναι χάος. Μου τα λένε και οι δικοί μου συγγενείς εκεί που είναι στην περιοχή της Γλυφάδας. Είναι θέμα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, αυτές είναι μεγάλες συζητήσεις. Μην σας τρώω το χρόνο.
1: Όχι, ωραία. Χάρηκα πολύ. Μοσχομυροδάτη, ωραία η συζήτηση.
0: Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και καλό είναι ο Έλληνας να αρχίσει να αλλάζει κάποιες θεωρίες και νοοτροπίες, γιατί εντάξει, εμένα μου αρέσει το μπάνιο, η θάλασσα, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο μπορεί να σας δώσω κάτι πολύ απλό. Έτσι, ένα παράδειγμα, αν έχετε 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Όταν κόβεις τη Ρίγανη, καταρχήν ακόμα και να το πω ιατρικό λαϊκά, συναχωμένος να είσαι, καθαρίζει η υγεία σου. Ξαφανίζεται. Δηλαδή αυτό το μπούκωμα μπορεί να έχεις οτιδήποτε, είναι για τον οργανισμό σου. Είναι σίγουρα ένα καυστικό προϊόν. Θέλει την ώρα που το μαζεύεις κανονικά, κυρία Λεδίου, θέλει και μάσκα. Γιατί κοκκινίζουν τα μάτια για μετά από κάποιες ώρες. Είναι ένα θέμα. Μετά η διαδικασία του τρυψίματος, να το καθαρίσεις, να το βάλεις σε βαζάκι.
1: Έχει κόπο. Έχει τρόπο, έχει κόπο, έχει μεράκι και έχει αγάπη.
0: Και τα αγαθά κομπισκτώνται.
1: Ευχαριστώ, κύριε Μακεδονόπουλε. Τι όμορφο.
0: Κύριε, ευχαριστώ εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Γιώργος Μακεδονόπουλος, κύριε και κύριοι, αγρότης, χρόνια, ορειβάτης. Έχει πολλές ιδιότητες, όπως έχετε καταλάβει. Λάτρης της φύσης, των βοτάνων. Μαζεύει Ρίγανη. Έτσι ξεκίνησε η συζήτηση. Μου στείλε ένα μήνυμα. Μαζεύω Ρίγανη με ένα πολύ ωραίο. Και επειδή στο παρελθόν είχα πάρει για δική του χρήση. Μαζεύει, δεν είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος, είναι άλλη και η δουλειά του. Τι μυρωδιά ήταν αυτή. Μοσχομυρίζει ο τόπος. Μου λέει τώρα, μου στέλνει ο Θεοφάνης. Σπυράκο, κάτσε κάτω. Αυτό θα σ' αρέσει και δεν θα σ' αρέσει. Θα σου πω. Γιατί λέει ο Θεοφάνης, ο φίλος μας, που μένει εδώ, η νύφη μου από την Τρύπη, το χωριό του Κεάδα, στις αρχές τα Αιγαίτου, κάνει κατσικάκι στο φούρνο με πατάτες και φρέσκια Ρίγανη.
2: Χθες που ήρθα, μιλούσες για γουρνό.

0: Βελόπουλες. Σήμερα κατσικάκι. Μήπως μπαίνω σε λάθος, δηλαδή είναι εδώ στούντιο, το στούντιο είναι εδώ. Μήπως χτύπησα λάθος πόρτα.
1: Δώσ' μου λίγο ακόμα χρόνο.
0: Ναι.
1: Βάλε μου στο γραφείο αυτό που έχω, το Airbnb που το έχω κάνει. Σε λίγο θα βγαίνω με την κατσαρόλα, παιδιά. Και θα κάνω. Έλα, θα μαγειρεύω.
0: Πρέπει να ήταν πολύ ωραία συνέντευξη, πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο
1: Μακεδονόπουλο.
0: Εγώ δεν άκουσα γιατί είναι το τελευταίο ημίωρο, είναι που είμαστε στο κόκκινο για την προετοιμασία.
1: Τα ωραία να τα βάζω στο πρώτο.
0: Αλλά, όχι, όχι. Αλλά έχω μήνυμα από τη φίλη μου που μου λέει ο ωραίος ο τύπος από τον Ταΐγετο. Ενδιαφέρον θέμα έχει η Χριστίνα. Τα φιλιά μας να τη στείλουμε.
1: Είναι, την ξέρω κι εγώ. Γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας στέλνω
0: και
1: τα φιλιά.
0: Για να το λέει, πάει να πει ότι έκανε γκέλ. Κατάλαβες.
1: Τι νέα.
0: Αχ, τι νέα. Ξέρω εγώ, εσύ βγάζεις τα ωραία νέα. Εμείς μετά ασχολούμαστε με τα.
1: Σήμερα σας άκουγα με τον Κωνσταντίνο Φίλη και του στέλνω μήνυμα. Του λέω, κάνετε μία ώρα μαζί εκπομπή. Πέρα το. Μία. Τι ωραία που είναι ήταν η συζήτηση.
0: Είναι καταπληκτικός, ξέρεις.
1: Τι ωραία που ήταν
0: η συζήτηση. Για να αναλύσεις λίγο αυτό το πεδίο της γεωπολιτικής. Εγώ δεν το γνωρίζω. Εγώ είμαι σε βρεφική ηλικία. Σε βρεφικό στάδιο.
1: Εμείς
0: μπροστά, πούμε, σε φίλοι και αυτά που είναι τα Everest.
1: Κάνουμε απλώς ερωτήσεις.
0: Σωστά.
1: Δεν κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Για να τα αναλύσεις όμως το πώς συντίθεται όλο το τοπίο με τη χώρα μας, την Τουρκία, το Ισραήλ, τις χώρες του κόλπου, πώς πια προσεγγίζει ποιον, Αίγυπτος, Κατάρ, αυτά ιστορίες. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις σε 3-4 λεπτά. Θέλει χρόνο. Δηλαδή.
1: Και...
0: αν θέλεις να μπει σε βάθος, έτσι. Μπράβο. Αν θέλεις να δώσεις μια περιγραφή, okay, σε 2-3 λεπτά.
1: Είναι πολύ σημαντικό να τους ακούμε πολύ προσεκτικά, να ακούμε τον Κωνσταντίνο για παράδειγμα. Γιατί είναι τόσο σύνθετα και σοβαρά σύνθετα τα πράγματα, που δεν είναι εύκολη λύση. Γιούρια, πάμε να κάνουμε πόλεμο στην Τουρκία. Που ακούμε διάφορα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Πολιτικά κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που εκμεταλλεύονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Να πάμε να κάνουμε πόλεμο, να διαλύσουμε τη σχέση μας με το Ισραήλ. Πολύ εύκολες λύσεις. Μόνο που ξέρεις ποιος είναι κοινός παρανομαστής σε όλες αυτές τις φωνές. Δεν υπάρχει πρόταση. Δηλαδή, δεν θα ακούσει κάποιον να. Τι θα κάνω, πρέπει να βγάλει φρεγάτε, να του βουλιάξει τα καράβια κτλ. Μαζί σου. Ναι. Ή πρέπει να διαλύσει τη σχέση με το Ισραήλ, το κακό Ισραήλ μαζί σου. Ωραία. Και μετά, δηλαδή, ωραία, έχει ένα αέρισμα που είναι το Ισραήλ. Μια ισχυρή χώρα, έχει μια συμμαχία κτλ. Σύμφωνοι, να διαλύσει τη σχέση σου. Μετά, περιγράψε μου μια κατάσταση μετά. Πώ τη φαντάζει. Δεν υπάρχει τέτοιο αφήγημα. Κάτι άλλο θέλω να πω και το ξέχασα.
1: Εντάξει, δεν θα ήταν σοβαρό.
0: Όχι, έλα.
1: Είναι. Κοίταξε τώρα, το έχεις δει και εσύ στην εκπομπή που είχες αναφερθεί στο θέμα της απάτησης.
0: Α, το γεωπολιτικό, ναι, ναι, ναι. Εγώ θα σου το πω μετά, κάτσε να δω αν το σημειώσω.
1: Όχι, ολοκλήρωσε.
0: Λέω
1: γιατί
0: ότι.
1: Σου κλέβω.
0: Ναι, λέω, δεν πειράζει. Χρόνο δικό μου παίρνει η Χριστίνα, μαζί τα λέμε. Το θέμα των ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο και όλα αυτά που γίνονται δεν είναι μόνο θέματα, ξέρεις. Που δεν, ή μάλλον αφορούν ένα κομμάτι του πληθυσμού που τα παρακολουθεί και τα λοιπά, ή αυτό που ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία, αφορούν, πρόσεχε θα σου πω, το ράφι στο σούπερ μάρκετ και το πόσο θα πληρώσει το ρεύμα. Γιατί πλέον ο ενεργειακός χάρτης είναι εκείνος που σέρνει από πίσω του το γεωπολιτικό κομμάτι. Δηλαδή όλα διαμορφώνεται πλέον με βάση την ενέργεια. Και ενέργεια σημαίνει από το ρεύμα που θα κάψεις μέχρι τι θα αγοράσεις κάτι στο ράφι. Οπότε δεν είναι...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοϊκός.

Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. 5η 20 Αυγούστου, ακούτε Sky 100,3 κεντρικό μαγαζίνο και ξεκινάμε αμέσως τώρα με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Τι σηματοδοτούν οι αλλεπάλληλες προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο μετά τα θαλάσσια πάρκα, τώρα προκαλεί για το χωροταξικό της Ελλάδας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Κατά την Τουρκία δεν δικαιούνται τα νησιά ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Επίσης είναι μια εξωφρενική αντίληψη της Τουρκίας που δεν μία σχέση έχει με το διεθνές δίκαιο.
2: Η Τουρκία με όλα αυτά τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, τι προσπαθεί να κάνει, να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα και να επεκτείνει την ατζέντα της σε περιοχές με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία.
0: Όχι στον 13ο, 14ο μισθό στο δημόσιο από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ποιοι λόγοι όθησαν τους δικαστές να απορρίψουν το αίτημα δημοσίου υπαλλήλου, το οποίο θα άνοιγε και το δρόμο για την καταβολή επιδομάτων και δώρων στο δημόσιο.
3: Το ενωσιακό δίκαιο δεν παραβιάζεται, ούτε το απόρριο δίκαιο, δηλαδή συνταγματικώς γίνανε αυτές οι περικοπές των δώρων και των αδειών. 13ο και 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων.
4: Και μάλιστα μια επιχειρηματολογία που είναι πολιτική, η οποία λέει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα έχουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, όταν έχουμε συνεχείς παραιτήσεις από ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να διοριστούν σε χώρους, σε πόλεις μακριά από το τόπο κατοικίας τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έσοδα.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τις ομοσπονδίες των δημοσίων υπαλλήλων και καθημερινό φαινόμενο τα κρούσματα βίας στους νέους. Λίστεψαν 16χρονο στο Μεσολόγγι, μαχαίρωσαν 18χρονο στον Άγιο Δημήτριο.
5: Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο να λύνονται οι διαφορές με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές, δεν υπάρχει σεβασμός στη ζωή.
6: Εγώ συναντώ περισσότερο τη δεύτερη κατηγορία, αυτούς τους γονείς οι οποίοι υποτιμούν, και νομίζω σας το έχω ξαναπεί, υποτιμούν τα γεγονότα αυτά. Είναι θέμα οικογένειας ξεκάθαρα και ο τρόπος που μεγαλώνουμε εμείς τα παιδιά μας και τι επιτρέπεται και τι όχι από εμάς.
0: Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε αμέσως με τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας, που δύσκολα πλέον κρύβει τις προθέσεις της με μια συστηματική, οργανωμένη αμφισβήτηση, όχι τώρα βεβαίως, του διεθνούς δικαίου και της κοινή λογική, θα λέγαμε. Δεν έφτανε μόνο η υπόθεση με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων, τώρα έρχεται να διατυπώσει τις γνωστές και ανυπόστατες οπωσδήποτε αιτιάσεις της για το χωροταξικό της Ελλάδας, σχετικά που μπορούν ή δεν μπορούν, αυτό λένε οι Τούρκοι, να τοποθετήσουμε εμείς ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Θα ήταν αφελές να κάναμε λόγο απλώς για παραλογισμό. Εδώ είναι φανερό ότι βλέπουμε κάτι άλλο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, να διαμορφώνεται ένα μοτίβο, όπως έλεγε χαρακτηριστικά νωρίτερα στον Sky αρμόδια πηγή. Είναι σαφές με έναν τίτλο ότι η Άγκυρα λίγο-λίγο επιλέγει να τεντώνει αυτό το σχοινί της ελεγχόμενης έντασης. Πολύ αυτά το προανέφερες. Προηγήθηκαν τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία θυμίζουμε μέρος τους ακουμπάει στην ελληνική εφαλοκορπίδα στο Αιγαίο, ενώ εκτείνεται και στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου, ακροτηριά με αυτόν τον τρόπο και τις συντεταγμένες που δίνουν το Καστελόριζο από τον ελληνικό κορμό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το φόντο λοιπόν και με την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης για το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε δύο χρόνους, εχθές το βράδυ και μετά τη δημοσιοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης, το Υπουργείο Εξωτερικών και σήμερα νωρίς το πρωί και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ταυτόστιμη γλώσσα επί της ουσίας αντιδρούν επαναφέροντας την θεωρία των γκρίζων ζωνών, αμφισβητώντας δηλαδή με τη ρητορική τους την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, για να πούν ότι δεν παράγει οποιοδήποτε ένομο αποτέλεσμα και οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για την Τουρκία αυτό το πλαίσιο το οποίο νομοθετείται από πλευράς της Ελλάδος. Προκαλεί πάντως εντύπωση το γεγονός ότι στην περίπτωση του Υπουργείου Άμυνας γίνεται επίκληση στη διακήρυξη των Αθηνών και στους όρους καλής γειτονίας. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο προφανώς αξιολογείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, και οι αναλύσεις από τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Άγγελο Συρίγο και οι δύο στον Sky.
8: Θα δούμε επί του πεδίου μέχρι που μπορεί να φτάσει, γιατί αναμένεται το Σεπτέμβριο να βγει και το πλοίο, το γαλλικό, για την έρευνα βυθού σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το GSI, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας. Εκεί νομίζω θα είναι το πρώτο μεγάλο τεστ για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
9: Μετά και την κήρυξη των τουρκικών πάρκων, θεωρώ ότι τα ήρεμα νερά θα είναι κυρίως θέμα ρητορικής παρά ουσίας. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά. Η θέση της Τουρκίας δεν έφυγε ποτέ πάνω από το τραπέζι, απλώς τώρα επανήλθε τις τελευταίες ημέρες λόγω των θαλασσίων πάρκων και λόγω του σχεδιασμού για τα αιωλικά πάρκα.
0: Ήταν ο κύριος Φίλης και ο κύριος Συρίγος. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Χάζη Βασιλείου, τον υφυπουργό εξωτερικών της Ελλάδας. Ήταν στο Όπεν.
10: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένα αποτέλεσμα. Το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε από την πρώτη στιγμή με μια σαφή δήλωση όπου αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι εθνικές μας θέσεις. Τα τουρκικά λοιπόν πάρκ εκτείνονται πρώτα απ' όλα σε διεθνή ύδατα. Άρα εκ των πραγμάτων η δημιουργία τους είναι παράνομη. Καμιά χώρα δεν μπορεί μονομερώς να δημιουργεί προστατευόμενες ζώνες σε θαλάσσια περιοχή εκτός χωρικών της υδάτων.
0: Η Τουρκία δεν είναι τυχαίο, επιλέγει να ξεδιπλώσει την ατζέντα, να βάλει στο τραπέζι όλα τα θέματα της προκλητικότητας σε μια περίοδο μεγάλης έντασης και αβεβαιότητας στη γειτονιά μας, κοντά στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή. Και είναι μαζί μας η Βάνα Κουτρουλού από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky. Καλώς ήρθες, Βάνα.
11: Καλώς σας βρήκα, καλό απόγευμα.
0: Με έναν Τραμπ που λέει ότι εγώ θα σας στραγγαλίσω οικονομικά, λέει στους Ιρανούς. Και με δημοσιεύματα όμως να λένε ότι βγαίνει πετρέλαιο από το Ορμούς με κάποιο
11: τρόπο,
0: σχέδιο,
11: ναι,
0: από τον Αμερικάνο.
11: Λοιπόν, αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός με τον οποίο απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απευθύνεται μόνο στο Ιράν, απειλεί και με κυρώσεις όσες χώρες επίσης
0: βοηθήσουν
11: το Ιράν. Με ανάρτησή του λοιπόν στο Truth Social είπε ότι έδωσε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να κάνει μια συμφωνία. Δυστυχώς δεν την αξιοποίησε και έτσι ανακοινώνει, όπως λέει ο ίδιος, τη συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί. Την πλέον συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρα. Την ονόμασε μάλιστα οικονομική D-Day, δηλαδή οικονομική ημέρα της απόβασης. Με κυρώσεις επίσης απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος και όσες χώρες έχουν με κάποιο τρόπο οικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Από τη μεριά του, η Τεχεράνη, το Ιράν, απάντησε διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών του Αραγκτσί, ο οποίος έκανε λόγο για μια απόπειρα από προσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα εσωτερικά θέματα, τα οικονομικά ζητήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να θυμίσουμε την ώρα που το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεπερνά το όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων. Και την ίδια ώρα γίνεται γνωστό αυτό που είπες και εσύ από τον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος, ότι με κάποιο τρόπο βγαίνει πετρέλαιο από το στενό του Ορμούς. Ναι. Αξιωματούχοι λοιπόν αποκαλύπτουν στο Άξιος ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κρατούν ανοιχτό το στενό του Ορμούς, έχοντας δημιουργήσει ένα μυστικό θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των του Ομάν, δηλαδή νοτιότερα, και κάθε βράδυ από εκεί διέρχονται περίπου 15 με 20 δεξαμενόπλια μεταφέροντας 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Μια πολύ σημαντική ποσότητα πετρελαίου, αν αυτό ισχύει.
0: Ναι, αν αυτό ισχύει, ενδιαφέρουσα η πληροφορία που δημοσιεύεται. Τώρα, Βάνα, να έρθουμε και σε ένα άλλο πεδίο, και μάλιστα ένα πεδίο που τα όσα εξελίσσονται εκεί νομίζω αφορούν και την Ελλάδα. Έμεσα ή άμεσα μας αφορούν. Αφορούν και την ελληνική διπλωματία. Μιλάμε για τις σχέσεις πια Τουρκίας-Ισραήλ, που στην περιοχή της Συρίας, εκεί η κατάσταση πάει να ξεφύγει.
11: Πάει να ξεφύγει, ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι Ισραήλ και Τουρκία κλιμακώνουν με πεδίο αντιπαράθεσης στη Συρία. Έχουμε μία ανάρτηση από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Κάτζ, ο οποίος λέει ότι ο Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα είχαμε και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Νετανιάχου, να παραδέχεται εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι και μακριά από τα τουρκικό σύνορα. υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανοιχτεί την τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία. Κάτι που απειλεί σύμφωνα πάντα με τον Νετανιάχου το Ισραήλ. Προημερών είδαμε αυτόν τον βομβαρδισμό κοντά στο Χαλέπι, στη στρατιωτική αυτή βάση. Σε απάντηση τώρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είπε ότι δεν υπήρξε καμία στρατιωτική παρουσία αντιπροσωπεία στη Συριακή βάση πριν κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών. Ωστόσο, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, μιλώντας στο Άξιος, επιβεβαίωσε ότι έγινε η επίσκεψη των Τούρκων αξιωματούχων στη βάση πριν από τις επιδρομές, στο πλαίσιο όμως της στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν οι δύο χώρες σε θέματα εκπαίδευσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης.
0: Είναι δύσκολο τέτοιες κινήσεις να περάσουν κάτω από τα ραντάρ του Ισραήλ, που είναι ζωτική σημασία.
11: Και ειδικά εν όψη των εκλογών, έτσι.
0: Σωστά,
11: των
0: του Οκτωβρίου.
11: Εκλογών του Οκτωβρίου.
0: Σωστά.
11: Και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επιλέγει αυτή τη στιγμή να κλιμακώσει.
0: Να κλιμακώσει με μια δήλωση επίσης πολύ σκληρή. Την έκανε χθες, προχθές, δεν θυμάμαι. Που λέει, τους είπαμε στους Τούρκους να μην μπλέξουν
11: στην Ελλάδα. Τους δώσαμε προειδοποίηση, αλλά δεν το κατάλαβαν.
0: Δεν το κατάλαβαν και αυτό που κάναμε ήταν για να το καταλάβουν κάποια στιγμή.
11: Έτσι ακριβώς. Και επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο αυτό το χτύπημα στο Συριακό έδαφος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάνα. Η Βάνα Κουτρουλού ήταν με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, τα οποία έχουν οδηγήσει και σε αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Δηλαδή, από ό,τι είδα πριν από 2-3 λεπτά, το Brent είχε φτάσει κοντά στα 94 δολάρια, 93,92. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπόρων Αττικής, μίλησε στο Open.
12: Αν οι εξελίξεις είναι αρνητικές και δεν πάμε σε μια πρόσκαιρη συμφωνία, είναι σίγουρο ότι θα δούμε πάλι το πετρέλαιο να φτάνει τα 100 δολάρια. Και από τις αρχές του Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent κατά 27%. Η τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο έχει αυξηθεί περίπου στο 4-5%. Βλέπουμε λοιπόν μια συγκράτηση των τιμών των περιοχών των 2 ευρώ και μέχρι τέλους Αυγούστου, ανεξαρτήτως εξέλιξης, εκεί θα κυμανθούν οι τιμές στη χώρα μας.
0: Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός, μιας και εσείς μιλήσατε στην πρωινή σας εκπομπή με ανθρώπους αγοράς και με τον κύριο Παπαγερό και με άλλους. Να το πιάσουμε από και το νήμα. Υπάρχει ένας φόβος, νομίζω, αυτή τη στιγμή, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, για το πώς θα κυλήσουν οι επόμενες εβδομάδες. Κωνσταντίνε, ή φόβος, τέλος πάντων, σοβαρές επιφυλάξεις για την πορεία της τιμής των καυσίμων.
13: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από τη μία. Έχουμε αυτή την διατήρηση των υψηλών τιμών. Ελπίζαμε να πέφτανε, αλλά.
0: Δεν είναι, θα μου επιτρέψεις, δεν σε διορθώνω. Εσύ έχεις το ρεπορτάζ. Αλλά δεν είναι απλά διατήρηση. Το βλέπω εδώ και 3-4 μέρες. 89, 90, ναι, 91,
13: θα σου πω
0: 92.
13: Θα σου πω γιατί είπα διατήρηση. Διότι βρισκόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό σε μία κίνηση από τα 90 μέχρι τα 100. Αυτό πήγαινε να σου πω.
0: Ναι.
13: Ότι δηλαδή η αγορά έχει. Πάψει πια, αν θέλεις, να ακούει το day to day, τον Τραμπ, ο οποίος έχει αυτή την παλινή της,
0: αντιφατικές,
13: είναι κάθε φορά ακούγεται μια άλλη ανάρτηση. Ήλπιζαν κάποια στιγμή ότι θα σταματήσει ο πόλεμος, γιατί είχε αρχίσει η συζήτηση μέσα στην Αμερική και στο Ιράν, δεν προχώρησε αυτό. Κάθε 3 και 2 βγαίνει μια νέα σύγκρουση, βγαίνει το Ιράν να πει. Αυτά λοιπόν, απ' τη μία προκαλούν ανησυχία, απ' την άλλη η αγορά, επειδή ξαφνικά τα έχει δει επαναλαμβανόμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα λέω εδώ και πολύ καιρό, μιλάω εδώ και περίπου ένα μήνα, οι αναλυτές λένε, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, θα κινούμαστε κάθε φορά με την, να ακολουθούμε την τρέλα του Τραμπ, είπε κάτι ανεβαίνουμε, είπε κάτι κατεβαίνουμε. Εκεί λοιπόν έχει βρεθεί να υπάρχει ένα εύρος. Και αυτό το εύρος είναι
0: εύρος
13: από τα 90 μέχρι τα 100. Όπου μόλις φτάνουν στα 100 και ξεπερνάνε τα 100, εκεί έρχεται ένας πανικός και πέφτει. Μόλις πέφτει κάτω από τα 90, μόλις ακούγεται κάτι αρνητικό, σου λέει πάμε παραπάνω. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στη φάση του παραπάνω. Διότι εδώ αυτά που ακούγαμε και ελπίζαμε το προηγούμενο διάστημα δεν έχουν αποδώσει. Και βλέπουμε και χτυπήματα και βλέπουμε και απειλές και βλέπουμε σήμερα την οικονομία, τον Τραμπ να βγάζει με κεφαλαία γράμματα ότι θα χτυπήσω την οικονομία τους αλίπητα. Και ποιος θα πιστεύει απολύτως ότι θα καταφέρει η Αμερική να χτυπήσει αλίπητα μια οικονομία, ενώ δεν έχει καταφέρει ούτε καν να τσεγκλωβίσει τα καύσιμα.
0: Είναι παράγοντες.
13: Προφανώς θα δεις μια αύξηση. Αλλά δεν νομίζω ότι. Ευελπιστώ, μάλλον, για να μην μπορώ. Γιατί δεν μπορώ εγώ να κάνω προβλέψεις, δεν είμαι κάποιος αναλυτής. Αλλά ευελπιστώ ότι δεν θα δούμε πάλι να πάμε σε αυτά που κάποτε λέγανε, θα πάμε στα 150, στα 200. Δεν τα είδαμε αυτά.
0: Και παρότι διαμορφώνεται ένα τέτοιο περιβάλλον, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα δείχνει στοιχεία τα οποία είναι πολύ καλά σε σύγκριση τουλάχιστον με προηγούμενες περιόδους.
13: Είναι αλήθεια ότι τον Ιούνιο είχαμε μία ασφαλιάρα στον πληθωρισμό και είχαμε φτάσει να είμαστε στο 3,9%. Και τον προηγούμενο, για τον Ιούλιο, είδαμε μία σημαντική πτώση.
0: 3,9-2,7 είναι 2,7. Μεγάλη πτώση.
13: Είναι όντως η μεγαλύτερη πτώση, η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση που κατεγράφηκε μέσα σε ένα μήνα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι τον προηγούμενο μήνα δεν είχαμε πάει καθόλου καλά. Γι' αυτό και τα πράγματα δεν πήγανε.
0: Και στα τρόφιμα ιδιαίτερα. Τα τρόφιμα.
13: Εκεί είναι το σημαντικό.
0: Που είναι σημαντικό και για τη διαμόρφωση των στοιχείων, αλλά είναι σημαντικό και για το νοικοκυριό. Είναι μια μεγάλη δαπάνη για κάθε νοικοκυριό, εκεί βλέπουμε ακόμη μεγαλύτερη πτώση.
13: Πρέπει να λέμε και να θυμίζουμε ότι ο πληθωρισμός είναι αύξηση τιμών. Mm-hmm. Άρα για να δούμε μείωση τιμών πρέπει να έχει μπροστά μείον. Mm-hmm. Εάν δηλαδή δούμε απλά τον πληθωρισμό από τα 2,4 να συγκρατείται στο 1,4, σημαίνει ότι έχουμε αύξηση 1,4. Άρα πρέπει να δούμε μείον. Αυτό το μήνα είδαμε μείον στα τρόφιμα. Όχι σε όλο τον πληθωρισμό, γιατί όπως είπα ο πληθωρισμός συγκρατήθηκε από το 3,1 από το 3,9, πόσο είπατε,
0: στο 2,7,
13: στο 2,7. Ναι. Άρα έχουμε αύξηση τιμών στο 2,7. Ειδικά όμως στα τρόφιμα έχουμε πτώση τιμών. Έχουμε ετήσια πτώση μείον 0,4% σε σχέση δηλαδή με τον περσινό Ιούλιο, μια μικρή πτώση 0,4%. Σε σχέση όμως με τον Ιούνιο έχουμε μείον 2,3, άρα μηνιαία έχουμε σημαντική πτώση. Και αυτό είναι κάτι που βέβαια παίρνει τη σκυτάλη η κυβέρνηση και λέει ότι εμείς προετοιμάζουμε, και μιας και τελειώνει ο Αύγουστος, προετοιμάζουμε αυτές τις πτώσεις, τη μείωση των 1.000 προϊόντων κατά 5 έως και 20% με σκοπό να υπάρχει μια πτώση στα καύσιμα, να υπάρχει μια πτώση στα σούπερ μάρκετ, η οποία να φέρει μια σημαντική βελτίωση στο, μια αν θέλει συγκράτηση των τιμών και μια ενίσχυση στο πορτοφόλι.
0: Στο δύσκολο μήνα Σεπτέμβριο, εσύ που τα ξέρεις πολύ καλά από τα σχολεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ήταν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Δαθωροϊκάκος, μίλησε στο Open. Σημαντική ήταν η συμβολή στη διαμόρφωση αυτού του μεγέθους, του πληθωρισμού, τόσο η Συμφωνία Κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών, όσο και το ότι πήγαν σχετικά καλά. Βεβαίως υπήρχαν περιοχές που χτυπήθηκαν είτε από καύσωνα είτε από χαλάζι, αλλά δεν ήταν μια χρονιά με πολύ ακραία φαινόμενα που να έπληξαν πολύ μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον της παραγωγής. Ο κ. Θεοδωρικάκος καταρχάς.
14: Χθες ανακοινώθηκαν από την Eurostat τα νέα που αφορούν τον πληθωρισμό συνολικά και τον πληθωρισμό τροφίμων για το μήνα Ιούλιο. Ο πληθωρισμός τροφίμων είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με τον Ιούνιο, είναι μείον 2,5%. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι τιμές βασικών ειδών διαβίωσης και τροφίμων μειώθηκαν σχετικά. Τα χθεσινά στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η συμφωνία τηρείται.
0: Την ίδια στιγμή βεβαίως το οικονομικό επιτελείο υλοποιεί το σχέδιο εξορμήσεων σε τουριστικούς προορισμούς και όχι μόνο. Υπάρχουν έλεγχοι σε κάθε επίπεδο, σε τουριστικές επιχειρήσεις, κυρίως στην εστίαση, ξενοδοχεία, οπουδήποτε υπάρχει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα αυτή την περίοδο, αλλά προχωρεί και σε ελέγχους διασταυρώσεις στοιχείων με βάση τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στα έξοδα που μπορεί να εντοπίσει ο φορολογικός μηχανισμός, τα έξοδα που έχει κάνει ένας φορολογούμενος, εάν ταιριάζουν αυτά που δηλώνει με αυτά που δαπανά. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στην ΕΡΤ.
15: Είναι μια περίοδος πάρα πολύ σημαντική για τους ελέγχους και για την μείωση της φοροδιαφυγής. Θα πάνε καλά τα πράγματα και φέτος. Έχουν διενεργηθεί χιλιάδες επιτόπιοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα και απομακρυσμένοι. Περί τη μία στις τρεις επιχειρήσεις, περίπου 35-40% των επιχειρήσεων έχουν κάποιο είδους παράβαση. 30. Μόνο την προηγούμενη διετία έχουν εισρεύσει στα κρατικά ταμεία 4 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά τα οποία υπολογίζαμε.
0: Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό το ποσό, τα επιπλέον 4 επιπλέον δισεκατομμύρια και για τη διαμόρφωση του πακέτου μέτρων στήριξης. Είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της εκτοτικής περίοδου. Νομίζω ο εμπορικός κόσμος κάποια συμπεράσματα θα έχει βγάλει μέχρι τώρα. Έλενα Χελβατζόγλου, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και δεν φαίνεται να είναι πολύ θετικά αυτά τα συμπεράσματα, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις των εμπόρων για τις θερινές εκτόσεις δείχνουν ότι ο τζίρος κινείται χαμηλότερα από πέρσι και όλα δείχνουν ότι το πρόσημο στο τέλος της εκτοτικής περίοδου θα είναι αρνητικό. Η εξήγηση βρίσκεται στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια και δάνεια απορροφούν μεγάλο μέρος του εισοδήματος και έτσι οι αγορές ρούχων, υποδημάτων ή άλλων προϊόντων μένουν προφανώς λιγότερα χρήματα. Μπορεί η Αθήνα να έχει αυτή την περίοδο πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση, όμως ούτε ο τουρισμός φαίνεται να δίνει την αναμενόμενη όθη στην αγορά. Οι επισκέπτες βάζουν στην προτεραιότητα τη διαμονή, το φαγητό τους, τα κινήσεις τους και οι αγορές έρχονται τελευταίες. Την ίδια ώρα, φυσικά, οι έμποροι έχουν να αντιμετωπίσουν και έναν ακόμη ισχυρό ανταγωνιστή, τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες του ηλεκτρονικού εμπορίου, που μπορεί να έχει επιβληθεί το τέλος των 3 ευρώ σε σχετικά δέματα. Όμως, οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι το μέτρο δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και τώρα, φυσικά, το ενδιαφέρον στρέφεται στις τελευταίες ημέρες των εκτόσεων, δηλαδή μέχρι τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να περιμένουν να δουν αν θα βγει ο κόσμος για τις τελευταίες αγορές του καλοκαιριού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χελβατζόγλου. Είπαμε προηγουμένως ότι για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού συνέτειναν αρκετοί παράγοντες. Ένα, η επιβολή πλαφών στο κέρδος. Δεύτερον, η συμφωνία κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών. Ένας τρίτος παράγοντας που έχω ακούσει από αναλυτές αγοράς είναι ότι γενικά δεν ήταν μια χρονιά με πολύ ακραία φαινόμενα. Γενικά, φαινόμενα τα οποία αναπλήξουν την ύπαιθρο. Λέω γενικά γιατί είχαμε περιοχές στην πατρίδα μας που οι άνθρωποι υπέστησαν καταστροφές. Αναφέρομαι στη μεγάλη εικόνα. Και όταν αναφερόμαστε στον πρωτογενή τομέα, ασφαλώς δίνουμε το λόγο στον άνθρωπο που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά με το ρεπορτάζ του. Γεια σου Πάνο Γαρφαλιά. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές ήταν έτσι, σε κάποιες άλλες ήταν διαφορετικά.
0: Γι' αυτό δεν ήθελα να τα βάλω όλα μαζί. Ναι.
17: Σήμερα κάναμε ένα ρεπορτάζ με τον Αριστόπουλο, τον Αριστοβουλίδη, τον καμεραμάν μας στο Τυρνάβο και συγκεκριμένα στο Αργυροπούλ Τυρνάβο, όπου εδώ τις τελευταίες 15 μέρες μαζεύουν τα κρυστάλλια. Είναι το αχλάδι το οποίο παράγεται στην περιοχή και καλύπτει περίπου το 90% της ζήτησης πανελλαδικά. Mm-hmm. Άρα σχεδόν σε απόλυτο επίπεδο ο Τυρνάβος καλύπτει με κρυστάλλια την ολόκληρη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχουν και προοπτικές, ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες μικρές έστω
0: εξαγωγές
17: στην Ανατολική Ευρώπη, που αυτό είναι
0: Μπράβο.
17: Το καλό της ιστορίας, διότι υπάρχουν πολλά κακά από πίσω. Θέλω να πω λοιπόν ότι καταρχήν αυτοί οι άνθρωποι χτυπήθηκαν από τον ήπιο χειμώνα. Ο ήπιος χειμώνας τους έδωσε σχεδόν μισή παραγωγή και ήρθε περίπου στις 20 Ιουλίου, θυμάστε το κύμα εκείνο το οποίο είχαμε 20-21-22 Ιουλίου. Εκείνο το κύμα λοιπόν έφερε χαλάζει στην περιοχή και πολλά από τα περιβόλια έχουν πάθει καταστροφές σε επίπεδο 100%. Σε κάποιες περιοχές, όχι σε όλες. Αλλά γενικά η παραγωγή είναι μειωμένη. Δηλαδή, 1,5-2 τόνους παίρνουν αντί να πάρουν ακόμα και τα καλά περιβόλια περίπου 3,5.
0: Α, κάτω και από το μισό η παραγωγή φέτος.
17: Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Ναι. Και το ζήτημα εδώ είναι τελείως ότι μιλώντας με τον Δημήτρη τον Κακάλι, τον αντιπρόεδρο του συνεταιρισμού, μου είπε ότι αυτό δεν είναι φετινό φαινόμενο. Έχουμε ασταθείς παραγωγές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ξεκινάς να καλλιεργείς και δεν ξέρεις προφανώς τι θα βγάλεις. Αλλά το εξοργιστικότερο όλων είναι ότι η τιμή φέτος θεωρείται καλή για τους αγρότες. 80-90, άντε και 1 ευρώ να φεύγει από το χωράφι. Αλλά νομίζω ότι στην Αθήνα θα το φάει 3,5 ευρώ.
0: Συγγνώμη. Από ένα χωράφι στον Τύρναβο φεύγει με 1 ευρώ, αλλά στο ράφι γύρω στα 3,50.
17: 3,5 φορές πάνω. Και το ερώτημα είναι. Πώς διαμορφώνεται αυτή η τιμή. Εδώ λοιπόν...
0: διαχρονικό το ερώτημα πάνω.
17: Προφανώς, αλλά 3,5 φορές πάνω και αντιλαμβάνεστε ότι τα δίνουν σε εμπόρους και από εμπόρους.
18: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
19: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
20: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
19: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
20: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
19: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
20: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
21: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
22: Μύρισε όλη η γειτονιά.
23: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
20: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
23: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
20: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
23: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
20: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
23: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
24: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
25: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
26: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
27: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
28: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
29: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
30: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
31: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
32: Μάχη για τον καρκίνο του δέρματος που ανακοίνωσαν κορυφαίες εταιρείες. Οι κλινικές δοκιμές βρίσκονται στην τελική φάση, τρίτη φάση, για το εξατομικευμένο, όπως το ακούσατε, εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του μελανόματος. Οι πρώτες δοκιμές έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα, καθώς ο συνδυασμός του εμβολίου mRNA με μια ειδική άνοσοθεραπεία έχει πετύχει, δείχνει ότι έχει πετύχει, με σημαντική παράταση του χρόνου ζωής των ασθενών χωρίς υποτροπή. Είναι εξαιρετικά τα νέα, ελπιδοφόρα τα νέα που έρχονται από αυτή τη μάχη και το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Γιώργος Φελίδης.
33: Αφορά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, όχι αυτούς μόνο που κάνουν ηλιοθεραπεία, κυρίως αυτούς που έχουν προσβληθεί από μελάνωμα, καρκίνο του δέρματος, αυτούς που τους έχει αφαιρεθεί ήδη το μελάνωμα και διατρέχουν τον κίνδυνο υποτροπής ή εξάπλωσης του καρκίνου σε άλλα όργανα του σώματος. Λοιπόν, δύο μεγάλοι κολοσσοί. Η Moderna, την θυμόμαστε από το COVID, που κάνει μια εξατομικευμένη θεραπεία καρκίνου mRNA, βασιζόμενη σε αυτή την τεχνική. Η θεραπεία αυτή η αντικαρκινική, η οποία το σκεύασμα λέγεται Indismeran, μαζί σε συνδυασμό με το φάρμακο Keytruda της Merck, της μεγάλης τεράστιας αμερικανικής φαρμακευτικής, έδειξαν ότι μειώθηκε τόσο ο κίνδυνος υποτροπής και άλλου μελανόματος κτλ., όσο και εξάπλωσης του μελανόματος στους ασθενείς που υπευλήθησαν σε αυτή τη θεραπεία. Τα προκαταρκτικά δεδομένα από την φάση 3, την τελική φάση δηλαδή των κλινικών δοκιμών, δείχνουν ότι οι θεραπείες αυτές πέτυχαν τόσο τον πρωτεύοντα στόχο, μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης του μελανόματος σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση των όγκων, όσο και το δευτερεύοντα στόχο, αποτροπή της εξάπλωσης των όγκων αυτών σε άλλα μέρη του σώματος. Η ανακοίνωση της εταιρείας δεν λέει συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά τα αποτελέσματα που είχαν ανακοινωθεί τον Ιανουάριο έδειχναν ότι ο κίνδυνος θανάτου ή υποτροπής σε αυτούς τους ασθενείς, σε ορίζοντα πενταετίας, μειώθηκε κατά 49% με τη χρήση του συνδυασμού αυτών των φαρμάκων.
32: Αυτά είναι τα καλά νέα από το χώρο της υγείας. Υπάρχουν και νέα στοιχεία τα οποία προκαλούν μία ανησυχία για την πορεία των κρουσμάτων Δυτικού Νείλου εδώ στη χώρα μας. Έχουμε 47, την τελευταία εβδομάδα μόνο, έχουμε 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, και 4 νέους θανάτους, όπως αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΗ. Συνολικά έχουν διαγνωστεί από την αρχή της περίοδου της θερινής που μετράει ο ΕΟΔΗ τα κρούσματα 157 είναι τα συνολικά και 13 θάνατοι. Θα ακούσουμε τον κύριο Μαγιορκίνη και μετά με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ θα σας πω ποιοι δήμοι στην Αττική καταγράφουν αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κρούσματα. Πρώτα, ο καθηγητής Μαγιορκίνης μίλησε στην ΕΡΤ.
1: Πρόκειται για μια χρονιά όπου ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει μια σημαντική δραστηριότητα. Έχουμε αρκετή επιδημική έξαρση στην Ανατολική Αττική. Στις περιοχές που βλέπουμε ότι υπάρχει έξαρση, πρέπει να υπάρχει πληθυσμός μολυσμένων πτηνών και κυρίως κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, κορακοειδή. Κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
32: Ήταν ο κύριος Μαγιορκίνης και η κυρία Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στο ΜΕΓΚΑ.
2: Για Αττική δεν το περιμέναμε, γιατί εδώ δεν έχει πολλά στάσιμα νερά. Έχουμε έρθει στη σειρά στην Ευρώπη δεύτερη. Πρώτη είναι η Ιταλία με 240 και εμείς είμαστε με 110 δεύτερη. Δεν χρειάζεται πανικός, γιατί
3: χρειάζεται
2: το 80% είναι ασυμπτωματική. Ναι. Ένα 18% μπορεί να έχει λίγο έτσι μια κεφαλαλγία, τίποτα άλλο.
32: Η Δήμη στην Αττική με τα περισσότερα κρούσματα, τα περισσότερα καταγράφονται σε Σπάτα Αρτέμιδα 16, μετά σε Μαρκόπουλο Μεσόγεια 13, τρίτος δήμος ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 9, έχουμε Χαλάνδρη 6 κρούσματα, Γλυφάδα 4, το Δήμο Κροπίας με 5, Λαβρωτικής με 3. Αυτή είναι στην Αττική η Δήμη με τα περισσότερα κρούσματα. Στην επαρχία, από ό,τι βλέπω τα στοιχεία, τα περισσότερα τα έχει η Λάρισα, 11 κρούσματα. Εδώ προσθέτουμε τους αριθμούς των κρούσματων και ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμφανίσει συμπτώματα, αλλά υπάρχουν και κρούσματα ασυμπτωματικών. Το σύνολο λοιπόν των κρουσμάτων σε αυτούς τους δήμους είναι αυτό που σας ανέφερα. Πρώτα ο Σπάτα Αρτέμιδα, δεύτερο Μαρκόπουλο Μεσογεία. Και στην πολιτική επικαιρότητα με Αντώνη Ατζολέτο, τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Και με το καλό από τη Δευτέρα, Αντώνη, να στην εκπομπή σας με τον Γιάννη Καρντέλη. Καλή επιτυχία. Νομίζω ότι θα τα πούμε βεβαίως και αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια εκπομπή που θα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εσύ και ο Γιάννης είστε πια τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ που ο καθένας ο οποίος θέλει να μάθει το τι ακριβώς συμβαίνει και με τις συνεντεύξεις σας και με το παρασκήνιο που θα βγάζετε, νομίζω ότι θα κολλήσει η βελόνα στις 10 η ώρα, θα είναι κολλημένη στο Sky 100,3.
4: Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ.
32: Τώρα, Έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΘ. Διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ ότι πηγαίνει ο Μητσοτάκης πάνω προσπαθώντας να ικανοποιήσει και ψηφοφόρους που είχε απομακρυνθεί από την Νέα Δημοκρατία, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Βεβαίως πάντοτε υπάρχει το θέμα των συνταξιούχων και των μισθωτών. Υπάρχει Τσίπρας που πηγαίνει πάνω με δόσεις. Το κυμπαντέρ, λέω, σιγά σιγά.
3: Ναι, ναι, ναι, όλα με δόσεις.
32: Όλα με δόσεις. Από πού θέλεις να, τι θέλεις να πούμε?
3: Νομίζω καταρχάς σε σχέση με τον Πρωθυπουργό είναι σαφή η στόχευση να επικεντρωθεί σε μια μεγάλη ομάδα πολιτών που ήταν δυσαρεστημένοι το τελευταίο διάστημα και κυρίως στη μεσαία τάξη. Οπότε σίγουρα και αυτά που έχουμε ακούσει καταλαβαίνουν πως τα εκεί πηγαίνουν.
32: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια τέτοια ομάδα με τον τερκματό εισόδημα και τον τρόπο φορολόγησης.
3: Βέβαια. Και όλοι περιμένουν ποιο ενδεχομένως θα είναι αυτό το μέτρο έκπληξη που θα δώσει το κάτι παραπάνω. Κάθε χρόνο είναι το αλατοπίπερο το οποίο ψάχνουμε και δύσκολα το βρίσκουμε, είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα η μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Αλέκ Τσίπρα και Πασόκ είναι δεδομένη. Το Πασόκ προετοιμάζεται, από εβδομάδα ξεκινούν πολλές σκέψεις χαριλάου Τρικούπη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι ώστε να τα βάλουν κάτω και να βάλουν τις τελευταίες πινελιές. Τα προγράμματα όλων είναι λίγο πάνω κάτω έτοιμα, έτσι. Μένουν μόνο τα τελευταία.
32: Αυτά που θα πω στη Θεσσαλονίκη εννοείς.
3: Ναι, ναι, αυτά.
32: Ναι.
3: Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα είχαμε τη δεύτερη δόση του πολιτικού ντοκιμαντέρ, που είναι ένα απόσπασμα από την εκδήλωση που είχε γίνει το Μάιο στο κέντρο της Αθήνας με νέους, όπου οι νέοι μιλούν για τα προβλήματά τους, τις δουλειές, την υγεία, την εκπαίδευση, ακόμα και για το πώς θέλουν να βλέπουν την αριστερά, με τον Αλέξη Τσίπρα να τους απαντάει και να τους εξηγεί ότι μπορούμε να τους καταλάβουμε, αλλά επειδή εμείς γεννηθήκαμε στον αναλογικό κόσμο, οι πενιντάριδες ας πούμε, προσπαθούμε και εμείς να επικοινωνούμε μαζί τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
32: Στο ΣΥΡΙΖΑ, μας είπες και χθες, γίνονται κάποιες κινήσεις σε μια προσπάθεια ανασύνταξης του κόμματος. Δεν ξέρω αυτό πώς προχωράει.
3: Προχωράει, γιατί και την επόμενη εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε και ζυμώσεις για το αν μπορούν να υπάρξουν κάποιες δυνατές συμμαχίες με βουλευτές. Θα έχουμε τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες, όπου βλέπουμε ότι επειδή είναι μόλις 10 άτομα, ο καθένας έχει να αναλάβει πολλούς τομείς. Η κυρία Δούρα ανέλαβε πάλι το εξωτερικών και άμυνας. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουν σταματήσει όλο τον Αύγουστο. Δηλαδή, στον ΣΥΡΙΖΑ, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, όλο τον Αύγουστο είχαν πρωινό καφέ κανονικά. Καταλαβαίνουν πως είναι λίγος ο χρόνος, καταλαβαίνουν πως το 1,5% που έχουν τους πιέζει και για να φτάσουν στο 3% δεν είναι κάτι εύκολο.
32: Ναι. Και θα ανέβει και η κυρία Καριστιάνο πάνω στη Θεσσαλονίκη, νομίζω.
3: Ναι, ναι, θα ανέβει.
32: Να δώσει συνέντευξη, να παρουσιάσει και εκείνη το πρόγραμμά τους. Όλοι δηλαδή, όλοι την επικεφάλιση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν, μας είπε για ακόμη ένα μέρος του ντοκιμαντέρ που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στη δημοσιότητα. Να ακούσουμε και εμείς ένα απόσπασμα.
4: Στο πλαίσιο της ψηφιακής συνθήκης, νομίζω ότι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να σταματήσουμε να σας λέμε ότι έχουμε εμείς τις λύσεις και θα σας τις πούμε. Εμείς ήρθαμε για να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε.
32: Σε διαφορετικό κλίμα τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου, κόσμος που δεν ήταν μόνο από το χώρο της πολιτικής, κόσμος ο οποίος γνώρισε τον Στέφανο Μάνο μέσα από τις ιδέες του, μέσα από την πολιτική του στάση, εκτίμησε την πορεία του Στέφανου Μάνου όλες αυτές τις δεκαετίες που ήταν στο προσκήνιο, πήγαν σήμερα στο κεφαλάρι για να τον αποχαιρετήσουν για το ίστατο χέρι. Σήμερα ήταν η κηδεία του Στέφανου Μάνου και μας περιμένει ήδη η Χρύσα Μπάτου. Γεια σου, Χρυσά.
5: Hello.
32: Έχουμε ένα πρόβλημα. Θα επιστρέψουμε αργότερα με τη Χρύσα Μπάτου για αυτό τον αποχαιρετισμό στον πολιτικό, τον πρώην υπουργό, τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος πέθανε το προηγούμενο Σάββατο σε ηλικία 86 ετών. Τώρα θα περάσουμε να δούμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ 2-3 ειδήσεις που είχαμε. Έχουμε καταρχάς στη Θεσσαλονίκη ένα αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας. Φέρεται ο άνδρας να φιλοξενούσε τη γυναίκα, είναι 31 ετών, φέρεται ο άνδρας να φιλοξενούσε τη γυναίκα στο σπίτι του. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή των 40 εκκλησιών και ο ίδιος να υποστηρίζει πράγματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Όπως είπες και εσύ, επικράτησε αρκετή ένταση λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των 40 εκκλησιών. Εκεί όπου από ένα διαμέρισμα ακούστηκαν πολύ έντονες φωνές, οι έννοικοι, όπως καταλαβαίνεις, επειδή ήταν και αργά τη νύχτα προς πρωί, αναστατώθηκαν, βγήκαν από τα διαμερίσματά τους και αντίκρισαν μία αιμόφρητη γυναίκα, όπως παρουσιάσαμε και από βίντεο ντοκουμέντο στο Δελτίο Ειδήσεων, και έναν άντρα από πάνω της με ένα μαχαίρι. Μάλιστα, ξεκίνησαν να το φωνάζουν και να τον παροτρύνουν να αφήσει το μαχαίρι από το χέρι του και να μην συνεχίσει να επιτίθεται στην γυναίκα. Κλείθηκε και η αστυνομία που έφτασε στο σημείο, μάλιστα παρήχε τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ που την διακόμισε στο νοσοκομείο Γερματάς έτσι ώστε να της παρασκευτούν όλες οι πρώτες βοήθειες. Ο άντρας, να σου πω, 31χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μέχρι στιγμής, ενώ και η 25χρονη γυναίκα βρίσκεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο, καθώς κατήγγειλε, όπως ανέφερε νωρίτερα, ο 31χρονος ότι τον λίστεψε. Μάλιστα ακούγεται και στο βίντεο να φωνάζει και να ζητά κάποιο ρολόι το οποίο του είχε κλέψει. Όπως είπες, είναι όλη η υπόθεση υποδιερεύνηση και περίεργη υπόθεση. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε κάτι χειρότερο όσον αφορά την υγεία της 25χρονης.
32: Ναι, γιατί έτσι όπως το περιγράφεις θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ χειρότερο.
0: Ακριβώς.
32: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου για αυτό το αιματηρίο επεισόδιο. Οπωσδήποτε υπάρχουν πτυχές τώρα με βάση τους ισχυρισμούς της μιας και της άλλης πλευράς που πρέπει να διαπιστώσει η αστυνομία τι ακριβώς είναι αληθές και τι όχι. Και τώρα θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, την Ελένη Παρασκευοπούλου, για 2-3 ειδήσεις. Μάλιστα, μία αφορά ένα περιστατικό βίας από τα πολλά πλέον. Έχει γίνει καθημερινό το φαινόμενο βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους. Στο Μεσολόγγι έγινε αυτό. Να αρχίσουμε από αυτό, αν δεν έχεις αντίρρηση, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Στη θύση δύο νεαρών ηλικίας 18 και 16 ετών, λοιπόν, προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μεσολόγγι. Να πούμε ότι τα δύο άτομα επιχείρησαν σύμφωνα με την καταγγελία να κλέψουν και χτύπησαν έναν 16χρονο. Σε βάρος τους έχει σημαντική φυσικά δικαιογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία. Να πω όμως και μερικές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο 16χρονος συλληφθής φέρεται να απέτησε με την απειλή βίας από έναν συνομιλικό του να του δώσει το τσαντάκι του. Στη συνέχεια, ο 16χρονος μαζί με τον 18χρονο κατηγορούνται ότι πήγαν σε ένα κατάστημα όπου εντόπισαν το παιδί, το 16χρονο, και με ακόμη δύο συνεργούς τον χτύπησαν και τον τραυμάτισαν. Έχουμε λοιπόν τις δύο συλλήψεις και βλέπουμε ένα ακόμη έτσι περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, ναι, το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα.
32: Έχουμε και ακόμη μία απάτη στο Αγρίνιο αυτή τη φορά με τη γνωστή αυτή μέθοδο, όχι με την εφάνταστη που είχαμε χθες προχθές, τη γνωστή μέθοδο, είμαι ο λογιστής σου, δώσε μου χρήματα.
6: Ναι, συνεχίζονται να καταγράφονται απάτες. Δυστυχώς, όπως είπατε και όπως είπες, είχαμε και τη θεσινή, είχαμε τη δυνατότητα σήμερα να μιλήσουμε και με την κυρία Φωτεινή, να δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Έχουμε ακόμη μία λοιπόν απάτη. Να πάμε στο θέμα με τον αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, νομίζω εκεί μου πηγαίνετε, που χάλασε τον απάτη. Και κατάφερε να οδηγήσει και στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διάπτεται δηλαδή απάτες. Να πούμε πως ακριβώς έχει γίνει λοιπόν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ήταν η παρέμβαση ενός αστυνομικού, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ο οποίος αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις ατόμων και κατάφερε να εμποδίσει τη διαφυγή τους. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας αγνωστός τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο άνδρα στο Αγρίνιο και προσποιήθηκε το λογιστή, το γνωστό απλό κόλπο. Κατάφερε να τον πείσει να βάλει στην αυλή 5.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και μία μπιζουτιέρα. που περιείχε κοσμήματα λοιπόν μέσα, αλλά και τη μαλτή συνολική αξία περίπου 25.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ο συλληφθής μαζί με συνεργό του έφτασε με μια μηχανή στο σπίτι ηλικιωμένη και παρέλαβαν χρήματα και κοσμήματα. Τις κινήσεις όμως των δύο αδρών παρατήρησε αστυνομικός υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, ο οποίος δεν είχε υπηρεσία εκείνη την ώρα, βρισκόταν εκτός υπηρεσίας λοιπόν, θεώρησε ύποπτη τη συμπεριφορά, παρενέβη αφαιρώντας τα κλειδιά της μοτοσυκλέτας, με την οποία είχαν φτάσει στο σημείο οι δύο άνδρες, και εμπόδισε τη διαφυγή τους. Ένας από τους κατηγορούμενους εγκατέλειψε επί τόπου τη μπιζουτιέρα που κρατούσε στα χέρια του και προσπάθησε να διαφύγει πεζός και λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε κοντινό σημείο. Είναι μια από τις υποθέσεις που προκαλεί.
7: Πάρα πολλές, αλλά αυτή για κακή τύχη των απατεώνων υπήρχε.
6: Και πολύ καλή αντίληψη από την πλευρά του
7: αστυνομικού. Σωστά.
6: Παρότι βρισκόταν εκτός.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Η Ελένη Παρασκευοπούλου και ευθύς αμέσως στον Χάρη Λιοντάκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Πριν από λίγες ημέρες μας έλεγε ο Χάρης Λιοντάκης για περιστατικά όπου ανήλικοι κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες.

0: μαζευτεί αρκετά η κατάσταση. Όχι ότι δεν υπήρχαν κρούσματα, όχι ότι δεν είχαμε περιστατικά, αλλά φέτος δεν είχαμε ανάλογο περιστατικό. Και μιλάμε για ένα 53χρονο ο οποίος στην κατοχή του, στο κατάστημά του, βρέθηκαν 284 φιάλες με 1000 λίτρα αλκοόλης. Τα εργαστήρια θα δουν τι ακριβώς είναι. Και βρέθηκαν και αμπούλες για το λεγόμενο αέριο του γέλιου. Είναι άλλο ένα επικίνδυνο παιχνίδι εντός εισαγωγικών στις τουριστικές περιοχές, δηλαδή να
1: εισπνέουν αυτό το αέριο για να...
0: Το άζωτο, το οποίο είναι επικίνδυνο. Είναι άκρος επικίνδυνο. Προφανώς συνελήφθη, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τις παραβάσεις του σχετικού ποινικού κώδικα. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι μιλάμε για μια ποσότητα 1000 λίτρα. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα για ένα κατάστημα μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιοχής της Κρήτης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, για αυτή την περίπτωση του εντοπισμού αυτού της πολύ μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Και θα συνεχίσουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Για αυτή τη φορά θα πάμε στη Μύκονο. Από την Κρήτη θα πάμε στη Μύκονο και εκεί είχαμε επιχείρηση της αστυνομίας, όχι για αλκοόλ, αλλά για άλλα πράγματα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Για ναρκωτικές ουσίες και εξελιγμένες ναρκωτικές ουσίες, αν μπορούσαμε να τις πούμε έτσι, που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια κυρίως στο νησί της Μυκόνου, γιατί είναι ένα σημείο που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό και είναι και κάθε καλοκαίρι ενισχυμένες οι αστυνομικές δυνάμεις. Μιλάμε για τη ροζ κοκαίνη, όπου εντοπίστηκαν και τέτοιες ποσότητες κατά τη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 37 και 44 ετών σε μια μεγάλη επιχείρηση χθες στο Πλυντρί Μυκόνου. Μιλάμε για ένα ναρκωτικό μείγμα, συνήθως από κεταμίνη και μεθαμφετάμινη. Θα μείνει ως ναρκωτικό πολυτελείας πολίτη και είναι το κόστος του γραμμαρίου αγγίζει 120 ευρώ. Βρέθηκαν 19 νάιλον συσκευασίες με αυτή την αποκαλούμενη ροζ κοκαίνη. Βέβαια δεν ήταν το μόνο ναρκωτικό, υπήρχαν 365 γραμμάρια MDMA, υπήρχαν 40 φιξάκια κοκαίνης και εντοπίστηκαν και ναρκωτικά δισκία έκσταση και ζάναξ. Έχουν τα συγκεκριμένα άτομα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία σε βάρος τους. Τα ναρκωτικά τα περισσότερα εντοπίστηκαν σε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως καβάτζα και μετέφεραν και αυτές τις ουσίες.
1: Τώρα, σε ένα διαφορετικό θέμα που σχετίζεται όμως με αυτή την... με αυτό το φαινόμενο των πυρκαγιών που κατακαίει μεγάλο κομμάτι της χώρας, του Πρασίνου, και φέτος το καλοκαίρι είχαμε και πολλά θύματα στο Βωμό, στη μάχη που δίνεται για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Μιλάμε για την προστασία κυρίως αρχαιολογικών χώρων.
2: Και ήταν ένα κομμάτι που είχε προαναγγείλει το Υπουργείο μέσω του Εξοπλιστικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αιγής ότι θα τρέξει φέτος. Μιλάμε για 22 συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς, τα οποία τμηματικά θα εγκατασταθούν σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Τι περιλαμβάνουν? Θερμικές και οπτικές κάμερες, μετεωρολογικούς σταθμούς, περιφερειακά συντονιστικά κέντρα, αλλά και κάποια φορητά κανόνια πυρόσβεσης, τα οποία θα είναι σε επιλεγμένα σημεία, θα μπορούν να αντιμετωπίζουν κάποιες εστίες πολύ άμεσα. Μάλιστα, με την ενημέρωση που υπήρξε από το Υπουργείο, δόθηκε και ένα βίντεο με μία από τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκε αυτό το σύστημα στα Φίχτια Αργολίδας, αν θυμόμαστε. Άρα, μια δύσκολη φωτιά.
1: Πραγματικές συνθήκες.
2: Ακριβώς, ήταν μια δύσκολη φωτιά κοντά στις Μυκήνες που είχαμε στις 31 Ιουλίου. Άμεσα αυτοματοποιημένα με ένα μήνυμα από αυτό το σύστημα ενημερώθηκε η πυροσβεστική, όχι από κάποιον περαστικό ή από κάποιο άλλο τρόπο. Να τονίσουμε ότι έχουν εγκατασταθεί εκτός από τις Μυκήνες σε Επίδραβο, Βρωμιστρά, Πλαταμόνα, Αφαία, Έγινα, Περιστεριά, Μεσσηνίας και Αρχαία Ολυμπία. Ακόμα 8 θα μπουν τώρα πριν βγει ο Αύγουστος και ακόμα 8 το Σεπτέμβριο για να φτάσουμε στον αριθμό 22. Και αναμένεται να δούμε το πώς θα συνδράμουν και αυτές στην άμεση προειδοποίηση για πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.
1: Σωστό. Κάθε μέτρο είναι συμβάλληση προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Και θα πάμε στο Μάριο Γιαννόπουλο. Έχουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τον χρόνο στρατιωτικής θητείας για όσους έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη έσω από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Μάριο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.

0: πράγματι είναι η ρύθμιση η οποία έρχεται, φέρνει ουσιαστικά για όσους είναι 18 ετών και επιλέγουν με το που τελειώσει το σχολείο να καταταγούν αμέσως με την ΕΣΟ με την οποία έχουν κληθεί να παρουσιαστούν, ουσιαστικά θα υπηρετούν αντί για 12 μήνες 9. Η νομοθεσία αυτή είχε ψηφιστεί από τον Ιανουάριο, παρόλα αυτά θα εφαρμοστεί στην ΕΣΟ, την τρίτη ΕΣΟ, η οποία αναμένεται να καταταγήσει από τις 31 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου. Ο στόχος του Υπουργείου είναι στην ουσία να μπορέσουν να εκπληρώνουν νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους στη στρατεύσιμη και να γίνει το στράτευμα πιο ευέλικτο. Της ουσίας, επίσης, άλλη μια αλλαγή που έρχεται είναι ότι είναι για αυτούς οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και θέλουν να ετηθούν αναβολή. Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το χαρτί της σχολής στην οποία έχουν εγγραφεί. Ενώ αυτό απαιτούσε προαπαιτούμενο μέχρι τώρα. Και αυτό πλέον δεν χρειάζεται. Οπότε υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις οι οποίες επιτρέπουν στην ουσία στρατεύσιμους να μπορέσουν να καταταγούν
1: πιο εύκολα. Ευέλικτο το σύστημα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρη. Μάριος Γιαννόπουλος, διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Λονδίνο καλεί Ισραήλ να σταματήσει τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ο Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου στο Ιράν. Θα αποτύχετε, απαντάει Τεχεράνη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το δελτίο της Deutsche Welle και είμαι ο Κώστας Αργυρός. Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες ότι κάλεσε την επιτετραμένη του Ισραήλ και τη ζήτησε να ανασταλεί το τεράστιο σχέδιο επέκτασης των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή περισσότερων από 1.000 οικιστικές μονάδες. Ανακοινώνω την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποσχόμενος οικονομικό πόλεμο και απομόνωση άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν αλλά και όποιων χωρών συνεργάζονται μεταξύ του. Κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, επιχειρήσεις, αεροδρόμια, κυβερνητικούς θεσμούς να προσφέρουν σωσίβιο οποιασδήποτε μορφής στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Δεν αναφέρθηκε πάντως σε ποια συγκεκριμένα μέτρα και σε ποιες κυρώσεις έχει στόχο να προχωρήσει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για έναν αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποίησε ότι η πίεση αυτή εναντίον της χώρας του θα αποτύχει. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Με τα επίπεδα αποθήκευσης του φυσικού αερίου να είναι χαμηλά, η Ομοσπονδία Γερμανικών Οργανώσεων Καταναλωτών προειδοποιεί για μια πιθανή αύξηση των τιμών μετά από το φθινόπωρο. Η πρόεδρός της κάλεσε τα νοικοκυριά να ελέγξουν αν τα συμβόλαιά τους για το φυσικό αέριο περιλαμβάνουν εγγύηση σταθερής τιμής. Διαφορετικά, η σύγκριση τιμής και η αλλαγή παρόχου θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Χθες, εκπρόσωπος του Υπουργού,
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
6: Σκέψου, Πράκτικα.
7: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
8: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
9: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
8: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
9: Φοβάμαι.
8: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
7: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
8: Μπράβο.
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, δηλαδή περίπου τη μισή ποσότητα από αυτή που μετέφεραν τα τάνκερ πριν από τον πόλεμο. Όπως μεταδίδει το Άξιος, στη διαδικασία μεταφοράς πετρελαίου βοηθάει ο Αμερικανικός στρατός. Ελέγχουμε την όρθια λωρίδα των στενών του Ορμούζ εδώ και 2 μήνες. Η φρουρή της Επανάστασης μπορεί να είναι ενοχλητική, αλλά δεν ελέγχουν τα στενά, εμείς τα ελέγχουμε, δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός αξιωματούχος. Συνεχίζει η άγκυρα τις προκλητικές δηλώσεις μετά την ανακοίνωση από την Αθήνα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει και το θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι πρόκειται για κανονισμό που δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η Άγκυρα διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο. Παρόμοιες ήταν χθες οι αντιδράσεις και του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση και δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε δηλώσεις του στο Όπεν, χαρακτήρισε τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα παράνομη απάντηση στις νόμιμες κινήσεις της Ελλάδας με τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που σχεδιάστηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνελήφθη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρεται απάτες στο Αγρίνιο την περασμένη Τρίτη, άγνωστος δράστης προσποιούμενος τον λογιστή τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο άνδρα και τον έψησε να τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού του 5.000 ευρώ, καθώς επίσης κοσμήματα και τη μαλλφή συνολικής αξίας 25.000 ευρώ. Δύο άνδρες με μοτοσυκλέτα πήγαν στο σπίτι για να παραλάβουν τα χρήματα και τα κοσμήματα, ωστόσο οι κινήσεις τους κρίθηκαν ύποπτες από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος τους πήρε τα κλειδιά της μοτοσυκλέτας και ανέκοψε τη διαφυγή τους. 22 συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας θα λειτουργούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω του προγράμματος ΣΕΓΙΣ. Ήδη λειτουργούν πάνω από 8 συστήματα που καλύπτουν μεταξύ άλλων το Μιστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες και την Αρχαία Ολυμπία. Μάλιστα, το σύστημα στις Μυκήνες εντόπισε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στα Φίχτια Αργολίδας. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα τεθούν σε λειτουργία ακόμη 6 συστήματα στην Ακρόπολη, το Ανάκτορο του Νέστορο, στην Αρχαία Μεσίνη, τον Όσιο Λουκά, την Νικόπολη Πρεβέζης και τη Φεστό. Εντός του Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται να ακολουθήσουν ακόμη 8. Περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στη Γερμανία από τον Απρίλιο, αριθμός ρεκόρ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Το 2018 είχαν καταγραφεί στη χώρα 8.900 θάνατοι που συνδέονταν με τη ζέστη. Στην Ισπανία σχεδόν 4.500 θάνατοι αποδίδονται στα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη χώρα από 1η Ιουνίου έως 19 Αυγούστου. Την ίδια περίοδο πέρυσι είχαν καταγραφεί λίγο πάνω από 3.000 θάνατοι. 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη Βρετανία και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην χώρα μαζί με τα δύο παιδιά τους. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, Χάρη και Μέγκαν αναμένεται να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες έως το τέλος Αυγούστου και να εγκατασταθούν σε ιδιωτική κατοικία έξω από το Λονδίνο. Η επιστροφή τους δεν θα συνδέεται με επίσημα βασιλικά καθήκοντα, καθώς το ζευγάρι δεν αποτελεί πλέον ενεργό μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Στα αθλητικά, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.30 την Χράντεν Σκράλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΟΦΗ υποδέχεται στις 9 την Τσέσεκα Σόφιας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
13: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Ωραία, Rolling Stones. Ωραία διασκευή, Amy Winehouse, το καινούριο δίσκο. Ξεκινάμε με αυτό. Αυτό το μεσημέρι της 5ης, 20 Αυγούστου. Καλώς τους. Καλώς σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, παρέα μέχρι τις 6. Παρακολουθώντας την επικαιρότητα, συζητώντας, βλέπω ότι τα μηνύματα έρχονται πριν ανοίξει το μικρόφωνο. Ωραίο είναι αυτό. Έτσι νιώθεις ότι κάποιος σε υποδέχεται. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Δεν ήταν μόνο αυτό που λέμε επιτυχία, χιτάκι. Ήταν ανάμεσα σε εκείνα τα κομμάτια που ταυτίστηκαν με κάποιο καλοκαίρι, τα περίφημα τραγούδια του καλοκαιριού. Που όμως τι απέγιναν εκείνα τα τραγούδια? Η Διονυσία Μαρίνου σήμερα στα νέα έχει την ίδια πορεία. Κάποτε τα τραγούδια του καλοκαιριού ήταν συλλογικά, ταυτιζόμασταν δηλαδή όσοι ήθελαν να ταυτιστούν. Τώρα ο καθένας το ορίζει πιο προσωπικά το θέμα, με τι τραγούδι θα συνδέσει τις καλοκαιρινές του αναμνήσεις. Στην εποχή των social media και των προσωπικών playlist στις πλατφόρμες που στριμάρουν, εκείνη η μία επιτυχία που κάποτε ταυτιζόταν με τα καλοκαίρια μας δεν υπάρχει πια. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, υπάρχει το άλλο. Ένα τραγούδι πάει και έρχεται στα social μέχρι αηδίας. Σας χρωστάνε και εσάς κανέναν Αύγουστο. Έτσι, για να συνεννοούμαστε τι ιστορία και αυτή. Εν πάση περιπτώσει, η Διονυσία Μαρίνου γράφει σήμερα ένα ωραίο κείμενο, έτσι φρέσκο και καλοκαιρινό, στην εφημερίδα Τα Νέα, και λέει ότι η ανάγκη για τα τραγούδια του καλοκαιριού γεννήθηκε εκεί, περίπου τη δεκαετία του 60, 50-60, όταν δηλαδή το ραδιόφωνο ήταν στα καλύτερά του και οι δισκογραφικές εταιρείες, οι καλλιτέχνες, στόχευαν το νεανικό κοινό. Τους εφήβους δηλαδή, που βρίσκονταν σε διακοπές από το σχολείο προκειμένου να πουλήσουν περισσότερα προϊόντα pop κουλτούρας. Η αιμονή με την ανάδειξη εκείνου του κομματιού που όλο το καλοκαίρι θα μονοπολούσε το ενδιαφέρον έφτασε στο αποκορύφωμά της στην δεκαετία του 1990, ασφαλώς και λόγω του MTV. Πάει και αυτό. Ο απόλυτος προορισμός για την ανάδειξη των τάσεων της μουσικής. Σήμερα τη δουλειά την ίδια την έχουν αναλάβει τα charts που σπέβδουν να αναδείξουν πρωταθλητές με βάση τι άλλο τους αλγόριθμους. Οι αλγόριθμοι μας κυβερνάνε και τις ακροάσεις που έχουν στο ψηφιακό περιβάλλον των πλατφορμών. Αυτή η αλλαγή λοιπόν έχει αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, έχει δυσκολέψει τη δουλειά που κάνουν οι DJ, η ραδιοφωνική παραγωγή, τα στελέχη της βιομηχανίας της μουσικής να καθορίζουν τις επιτυχίες. Τώρα άλλος κάνει κουμάντο.

Ωραίο είναι όμως και αυτό. Ξεσηκωτικό. Το χρειαζόμαστε. Αύγουστος είναι ακόμα. Εντάξει. Θα σοβαρευτούμε όσο θα προχωράμε προς το φθινόπωρο και το χειμώνα που έρχεται και θα έχει ενδιαφέρον. Κρίνονται δηλαδή από αυτά που βλέπουμε ήδη εν μέσω θέρους. Θα είναι και αυτός ένας χειμώνας που θα έχει τις προκλήσεις του. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει αναλάβει να διαλέξει τα τραγούδια και τις μουσικές που θα μας συντροφεύσουν μέχρι και τις 6. Στο τηλεφωνικό κέντρο βλέπω την Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174. Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας πάντα, όπως και έτερος τρόπος για να επικοινωνήσουμε. Γνωστός νομίζω στους περισσότερους είναι ο εξής: www.skyradio.gr. Πάνω δεξιά υπάρχει το κουτάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Την αναμένουμε, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, και έρχεται η στιγμή να μιλήσουμε για τον τελευταίο καύσωνα του καλοκαιριού που θα μας φέρει κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, υψηλές θερμοκρασίες που μάλιστα θα επιμείνουν για αρκετό διάστημα, αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία ήδη από σήμερα έχει ξεκινήσει να ανεβαίνει και θα ανεβαίνει όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο. Νομίζω το Σαββατοκύριακο θα είναι και το πικ, εκεί ενδεχομένως να δούμε και το 40. Από εκεί και πέρα, νομίζω όμως ότι μπαίνουμε πια, δηλαδή ας το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως μια σκέψη παρηγοριάς, ότι αυτός θα είναι ο τελευταίος, ως φαίνεται, καύσωνας του φετινού καλοκαιριού. Ο μετεωρολόγος μας, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μόλις μπήκε στο στούντιο, να μας πει έτσι περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι τελειώνει και το καλοκαίρι, βέβαια. Οπότε πράγματι αυτό είναι σωστό όπως το είπατε, θα είναι ο τελευταίος του καλοκαιριού. Είμαστε στα όρια του καύσωνα, μπορεί να το πούμε, μπορεί και να το πούμε για να πούμε κατευθείαν στην Αθήνα τι θα γίνει. Στην Αθήνα αύριο το θερμόμετρο 36-37 και τις επόμενες μέρες θα έχει το θερμόμετρο φτάσει και τους 38 βαθμούς, δεν ξέρω αν φτάσουμε ποτέ 39, 38 πάντως έχουμε για αρκετές ημέρες, μέχρι την επόμενη Τετάρτη, Πέμπτη. Άρα
0: χειρότερη μέρα δηλαδή,
1: ναι, χειρότερη ίσως είναι, Κυριακή πιο με τα σημερινά στοιχεία, αλλά αυτά τις τελευταίες μέρες αλλάζουν, μία δείχνει έτσι, μία αλλιώς. Να κρατήσουμε λοιπόν στην Αθήνα το 37-38. Το λέω αυτό γιατί στην Αθήνα ζουν, δεν είναι βέβαια τώρα γιατί είναι και διακοπές κάποιοι, ζουν εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι θέμα συζήτησης πώς επικοινωνούμε οι μετεωρολόγοι την ζέστη και
0: τεράστιο
1: τον καύσωνα.
0: Θέμα.
1: Θα σας πω άλλη φορά γι' αυτό. Γιατί είναι και ένα θέμα ενός συνεδρίου που θα γίνει το Σεπτέμβριο, στο οποίο έχω την τιμή να μιλήσω κιόλας.
0: Δεν πρέπει βασικά οι μετεωρολόγοι να ομονοήσετε σε αυτό.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: κοιτάξτε,
0: στα δικά σας χέρια.
1: Ναι, δεν είναι και τόσο εύκολο.
0: Όχι.
1: Είναι λίγο πιο σύνθετη η διαδικασία. Τέλος πάντων, να πω και τη χώρα τώρα. Για τη χώρα θα δούμε οπωσδήποτε και αύριο 38 βαθμούς. Τώρα, Σάββατο, Κυριακή θα έχει σίγουρα 39. Τώρα, οι πιο ζεστές περιοχές θα είναι νομίζω η Θεσσαλία. Οι περιοχές εκεί, γύρω από τη Σπάρτη, θα είναι ζεστές περιοχές ή γύρω από το Αγρίνιο, ζεστές περιοχές. Τώρα, αν θα πάει την Κυριακή κάποιο 40, ενδέχεται.
0: Πάντως εκεί είναι μαθημένοι.
1: Ναι, εκεί
0: οι
1: είναι συνηθισμένο. Δεν θα έχουμε κάτι ακραίο πάντως. Δεν προβλέπεται να είναι ένας ακραίος καύσωνας. Γι' αυτό και είπα στα όρια του καύσωνα. Τώρα κοντεύουμε να έχουμε μάθει αυτές τις θερμοκρασίες. Δηλαδή το 38 με 40 να είναι στο πρόγραμμα.
0: Νομίζω φέτος, το χειρότερο θα είναι οι πολλές μέρες.
1: Ναι, αυτό είναι που θα κουράσει.
0: Που θα μας κουράσει, όχι τόσο
1: έχετε
0: η θερμοκρασία.
1: Έχετε δείξει αυτό. Γιατί όταν περνάμε τις τρεις μέρες και σίγουρα τις περάσουμε τις τρεις μέρες, στην Αθήνα πλέον θα ξεκινάμε όχι από 22-23 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα αύριο, θα ξεκινάμε και το 26-27, άρα και το αίσθημα της ζέστης το βράδυ θα υπάρχει. Να πω για τους ανέμους, για όσους ταξιδεύουν, αλλά γιατί και αυτό παίζει ρόλο στον καύσωνα ή στη ζέστη, στο αίσθημα της ζέστης. Θα υπάρχει ένα βορειοδάκι στο Αιγαίο, αύριο στα 6 μποφόρ. Οι επόμενες μέρες εκεί θα είμαστε το Σάββατο στα 5, οριακά στα 6. Από Δευτέρα φαίνεται να ενισχύεται όμως ο άνεμος στο Αιγαίο. Θα πάμε στα 6, θα πάμε και στα 7 μποφόρ. Άρα αυτό τουλάχιστον στα ανατολικά θα δροσίσει κάπως την κατάσταση. Επίσης να πω για την Αττική, θα υπάρχει ένα νοτιαδάκι στο Σαλονικό, θα φυσάει ένας νοτιάς. Οπότε τώρα που μιλάμε, έχει 31 βαθμούς στον Άλυμο, στο Πειραιά και στα Πατήσια είδα και 36. Άρα δηλαδή όσοι μένουν στα παραθαλάσσια, σίγουρα η θερμοκρασία ή και από την άλλη μεριά Ραφίνα, Σκηνιά, έχει 31-32 βαθμούς.
0: Είναι πάντα
1: άρα
0: χαμηλότερη, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν
1: άρα
0: είναι.
1: Και το 37-38 δεν ισχύει για όλη την Αττική. Είναι για ένα κομμάτι, για το κέντρο, στα δυτικά εκεί που στην Ελευσίνα έχει πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Άρα κάπως έτσι είναι η κατάσταση με τις θερμοκρασίες. Να σου πω και για τα φαινόμενα, κάποιες μπόρες θα έχουμε λιγότερο στο Σάββατο, λίγο παραπάνω την Κυριακή σε ορεινές περιοχές. Θα μου πείτε τώρα ποιος νοιάζει για τις ορεινές περιοχές. Πράγματι είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν και εκδηλώσεις, υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν, ανεβαίνουν, παίρνουν το βουνά τέλος πάντων. Άρα να το έχουμε και αυτό υπόψη. Ως εκεί. Νομίζω ότι ναι, άλλο το καλοκαίρι δεν περιμένουμε. Τώρα τι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Ούτε και εγώ το ξέρω.
0: Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες προς το τέλος του καλοκαιριού.
1: Έχει γίνει πολλές φορές.
0: Έχει γίνει πολλές φορές.
1: Αυτό ήθελα να πω ότι θυμάμαι ένα καύσωνα με 40 στην Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου. Άρα οι καύσωνες πλέον στη χώρα μας, φοβάμαι και σε άλλες χώρες, και ξεκινάνε νωρίτερα. Θυμίζω πρώην μου καύσωνα τον Ιούνιο είχαμε καύσωνες. Κάποια στιγμή είχε πάει και τον Μάιο 40 βαθμούς η Αθήνα. Άρα ξεκινούν νωρίτερα και από τον Ιούνιο και τελειώνουν και λίγο αργότερα. Άρα. Να το πούμε ότι ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού είναι σίγουρο. Αν θα υπάρχει άλλος, δεν ξέρω.
0: Μπορεί να έρθει και φθινοπορεινός. Όμως, σε γενικές γραμμές, μιας και το καλοκαίρι τελειώνει, επομένως μπορούμε να γυρίσουμε και πίσω και να συγκριθούμε με τα χειρότερα που είδαμε στην Ευρώπη. Φέτος το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο δύσκολο για εμάς εδώ στην
1: πραγματικά.
0: Ελλάδα.
1: Δηλαδή, τι να πω, αυτό που έχει συμβεί στη Δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες, με διαδοχικούς και παραταμένους καύσωνες, δεν το έχουμε ζήσει. Τόσα χρόνια που το ζούσαμε, βέβαια, γιατί έχουμε ένα καύσωνα που κράτησε 14 μέρες στη χώρα μας. πριν από δύο χρόνια.
0: Το 24, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν ατελείωτος κάψονας.
1: Όταν τα λέγαμε εμείς. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα εκεί, σε ένα ευρωπαϊκό συνέδριο που θα πάω.
0: Με ενδιαφέρει πολύ να μάθω ποιος την προκάλεσε αυτή τη συζήτηση.
1: Οι συνάδελφοι μητρολόγοι, είναι ένα ευρωπαϊκό συνέδριο και θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσει μια συνάδελφο από την Αγγλία και ένα εκπρόσωπο τύπου τη Μητρολογική Υπηρεσία τη Ισπανία. Mm-hmm. Θα είμαστε τρεις καλεσμένοι. Όχι, σε ένα πάνελ τέλος πάντων.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το φαινόμενο που το βλέπουμε κατά κόρο να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Δηλαδή, βάρη γδουπι τίτλοι να συνοδεύουν τον καιρό. Ο καιρός πάντα υπήρχε στις ειδήσεις και πάντα ήταν μια χρηστική είδηση. Αλλά τα τελευταία χρόνια είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, με τη συνδρομή μερικές φορές και των μετεωρολόγων.
1: Ναι, όλα είναι στο παιχνίδι.
0: Έχουμε μάθει πολικές λίμνες. Το sea smoke τώρα. Τι άλλο.
1: Πολικά ποτάμια, πώς θα πάμε, αεροχήμαρο.
0: Ο αεροχήμαρο, σωστά. Πάντως, αν κάτσουμε και τα μετρήσουμε.
1: Πάτε να με τα πια κόστο.
0: Είναι μια λίστα. Καλή λίστα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Αυτά τώρα προφανώς υπήρχαν πάντα. Ψυχρές λίμνες.
1: Κοιτάξτε, η όρη της μετρολογίας είναι σταθερή, είναι γνωστή. Δεκαετίες.
0: Γιατί τώρα είναι τίτλοι.
1: Τώρα, κοιτάξτε, αυτό τώρα ξεφεύγει από τα όρια της μετρολογίας, είναι και στα όρια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το ίντερνετ έχει αλλάξει την κατάσταση, στην αλήθεια. Πριν από 20 χρόνια, σε ένα αντίστοιχο συνέδριο, μας δείχνανε πρωτοσέλιδα από τη ΣΑΝ. Που είχε κάτι, έρχεται καύσωνας κτλ.
0: Σαν, ας πούμε, σαν.
1: Φαντάζομαι θα συνεχίζει ακόμα, αλλά τώρα δεν.
0: Σαν εφημερίδα. Ταμπλόιντ είναι.
1: Ταμπλόιντ είναι, αλλά τώρα το θέμα είναι τι λένε το ίντερνετ. Γιατί ο κόσμος κοιτάει πλέον το ίντερνετ. Δηλαδή ξυπνάει το πρωί και βλέπει έρχεται καύσωνας. Μίνι καύσωνας. Φέτος δεν ακούσαμε τη λέξη μίνι καύσωνας στην Ελλάδα. Παλιά το ακούγαμε. Το γράφαμε δηλαδή στα site. Φέτος δεν τολμήσε κανείς να το γράψει, διότι όταν είχε 40 βαθμούς στο Παρίσι. Που πήγε 35-36 μια φορά στην Αθήνα, δεν έγινε και τίποτα. Ενώ παλιά, πριν από λίγα χρόνια, μας τρελαίναν με μίνι καύσωνα του 36 Αθήνας. Τώρα σου είπα 37-38 και για τον καύσωνα τώρα δεν έχει γραφτεί κάτι. Γιατί είπα, μείνει στα όρια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν περνάει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, περνάνε και αυτά μια φάση. Δηλαδή, έτσι εκτιμώ. Υπήρχε μια φάση του έντονου εντυπωσιασμού. Τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι ψεύτικες οι εντυπώσεις, δημιουργούνται για λόγους μόνο για να κάνεις κλικ, έχουν χαμηλώσει και τους τόνους. Νομίζω και στον καιρό και κάποιοι συνάδελφοι έχουν χαμηλώσει τόνους γενικότερα.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα βοηθούν να είναι κάπως τα πράγματα καλύτερα.
0: Πάντως δεν συμβαίνει αυτό και στο εξωτερικό. Θέλω να πω, αυτή την ψυχραιμία που ενδεχομένως εμείς χάσαμε, δεν την έχουν χάσει και στη Βρετανία, ας πούμε, στη Γαλλία.
1: Όχι, παντού έχει χαθεί.
0: Παντού
1: έχει χαθεί και γι' αυτό σε όλο τον κόσμο τα μέσα έχει χαθεί. Μας έλεγε στη Σλοβενία κάποιος συνάδελφος ότι θα κάνουν και μηνύσεις, δηλαδή θα γίνουν και μηνύσεις στα μέσα που χρησιμοποιούν έτσι ψευδείς.
0: Και μηνύσεις.
1: Τέλος πάντων, ακόμα δεν έχει γίνει εδώ στη χώρα μας. Παρόλο που φτάσαμε στο παραένα. Να σας πω αυτή την ιστορία και να κλείσουμε.
0: Φυσικά,
1: μια
0: φοβερή έχουμε ιστορία. Χρόνο.
1: Λοιπόν, είναι μια φοβερή ιστορία, διότι υπήρχε κάποιο. Τώρα να μην πω ποιο. Υπήρχε κάποιο site στο Ιντερνετ που καιροτρομοκρατούσε συστηματικά για χρόνια. Για χρόνια. Και κάποια στιγμή έγραψε για τον διευθυντή μου, πρώην διευθυντή μου, τον κύριο Κολυδά, ότι ο Κολυδάς ανέφερε ότι θα έχει 44 βαθμούς μεθαύριο.
0: Ψευδός.
1: Ψευδός. Δεν είχε πει τίποτα ο άνθρωπος. Και βγήκε και είπε: θα κάνω μήνυση στο site συγκεκριμένο. Και από εκείνη την ημέρα έκλεισε το site. Επί 7 χρόνια τρομοκρατούσε τον κόσμο και μόλις είπε ο Κολυδάς θα κάνω μήνυση, το site έκλεισε και δεν ξανάνοιξε ποτέ. Αυτή είναι μια ωραία ιστορία. Ναι. Γιατί κράταγε και τα στοιχεία και μου έλεγε κράτησε να τα έχουμε. Γιατί κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Και κάποια στιγμή έγινε έξαλλος και λέει θα κάνω μήνυση. Και το είπε δημόσια. Όλοι θα κάνω μήνυση εκεί και σταμάτησε, έκλεισε.
0: Ναι,
1: ξανά,
0: το θέμα είναι, είπαμε, να ομονοήσετε και οι μετεωρολόγοι σε αυτό. Έτσι δεν είναι.
1: Είμαστε
0: δηλαδή, αν εσείς όλοι το δείτε ψύχρεμα.
1: Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Είσαστε σε καλό δρόμο. Ωραία. Αναμένω τα νεότερα από αυτό το συνέδριο που θα γίνει το Σεπτέμβριο. Με το δορυφόρο έχουμε feedback από αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου.
1: Περιμένουμε την εκτόξευση. Ναι, η συνέντευξη τύπου ήταν οι άνθρωποι που το φτιάξανε. Έχω δύο-τρία πράγματα ενδιαφέροντα να σας πω. Λοιπόν, η προηγούμενη γενιά δορυφόρων ήταν πριν 20 χρόνια. Φανταστείτε τι κινητό είχατε πριν 20 χρόνια. Αυτή είναι η τρίτη γενιά δορυφόρων. Ο πρώτος εκτοξεύτηκε το 2022, είχα τη χαρά να είμαι στην εκτόξευση. Σε κάποιο γεγονός τέλος πάντων. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο τρίτος της τρίτης γενιάς. Θα δίνει φωτογραφία, σας είπα και χθες, κάθε 2,5 λεπτά. όταν ξεκίνησα στην ΕΜΗ, είχαμε φωτογραφίες από το δορυφόρο κάθε μισή ώρα. Δηλαδή, βλέπαμε τι γίνεται στην Ελλάδα κάθε μισή ώρα. Τώρα, κάθε 2,5 λεπτά, θα βλέπουμε την καινούργια φωτογραφία. Οπότε, είναι πραγματικά μια τεράστια αλλαγή. Οι άνθρωποι το σχεδιάζουν εδώ, αυτοί που μιλήσανε χθες στη συνέντευξη τύπου. Οι Γάλλοι, ήταν Γάλλος, Άγγλος. Δεν θυμάμαι σαν τις εθνικότητες. Το σχεδιάζουν 12 χρόνια τώρα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που γίνεται σε μια μέρα ο δορυφόρος. Ήταν πολύ χαρούμενοι και περιμένουν και αυτή την επιτυχία, την εκτόξευση την Παρασκευή και περιμένουν βέβαια και τις εικόνες. Θα είναι επιχειρησιακό στην αρχή του 2027.
0: Θα είναι, από τότε, από το 2027, ναι, και μετά θα στέλνει τα δεδομένα.
1: Θα στέλνει τα δεδομένα και θα χρησιμοποιούνται επιχειρησιακά. Να σας πω, είμαι και εγώ χαρούμενος, γιατί είναι και η Ελλάδα μέλος αυτής της πανευρωπαϊκής προσπάθειας. Η Ελλάδα μέσω της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφόρων. Τι σημαίνει μέλος? Πληρώνει τη συνδρομή της κανονικά.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
9: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
9: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
9: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Δυτικά της Ελλάδος.
10: Δυτικά FM.
11: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
12: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
11: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
13: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
14: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Οι εξέρχονται κάθε βράδυ από το στενό μέσο της συγκεκριμένης διαδρομής και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Συνεχίζει η Άγκυρα τις προκλητικές δηλώσεις μετά την ανακοίνωση από την Αθήνα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει και τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για κανονισμό που δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση και δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να αποδειχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, τόνισε σε δηλώσεις του Στόπεν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Τάνκερ υπό σημαία Ερυθρέας έχει καταληφθεί από 6 ενόπλους ανοιχτά της Ιεμένης, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυσιπλοείας, φέρεται να κατευθύνεται προς τη Σομαλία. 22 συστήματα έγκυρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας θα λειτουργούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ. Ήδη λειτουργούν πάνω από 8 συστήματα που καλύπτουν μεταξύ άλλων τον Μιστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες και την Αρχαία Ολυμπία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: 3:35 πρώτα λεπτά. Πάντα συντονισμένοι στο Sky και τους 100,3. Συνεχίζουμε παρέα σας μέχρι τις 6. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ήταν νωρίτερα μαζί μας. Μας καθησύχασε για αυτό το κύμα καύσωνα που έρχεται και θα είναι το τελευταίο. Λίγη υπομονή. Το πιο κουραστικό θα είναι ότι θα είναι αρκετές μέρες σε ρήπου. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές. Χειρότερο, πιο δύσκολο μάλλον, θα είναι το Σαββατοκύριακο. Κυριακή πρωί εδώ έχουμε προγραμματίσει μια ωραία κουβέντα με τον κύριο Θανάσιο Δουζένη. Είναι καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και θα μας εξηγήσει αυτό το οποίο συζητάμε πολύ τα τελευταία χρόνια, γιατί οι καύσωνες μας επιβαραίνουν και ψυχικά, ψυχολογικά. Ξέρετε, τα ακούτε, είναι διάφοροι αριθμοί που βγάζει ο ΠΟΗ για την θνησιμότητα που σχετίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι. Εδώ βγαίνει, θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς έχει το πράγμα και γιατί ο καιρός συνδέεται και με την ψυχική μας υγεία. Κυριακή πρωί όλα αυτά, το λέω έτσι εν είδη πρόμο. Θα είμαστε μαζί, εκτάκτως βεβαίως. Ξαναλέω ότι από Δευτέρα επιστρέφουμε στη θέση μας στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. And they called it puppy love. Λοιπόν, ελάτε να μιλήσουμε τώρα για τουρισμό. Όχι γενικά και αόριστα, αλλά συγκεκριμένα για τον γαμήλιο τουρισμό που καλά κρατεί στη χώρα μας. Το έχετε δει, κάποιοι το βλέπουμε και δεν το πιστεύουμε. Ξενιτεύεται κανείς από το άλλο άκρο της γης για να έρθει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα στην Ελλάδα, να ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης εδώ στη χώρα μας. Είναι πολλοί, είναι αρκετοί οι άνθρωποι που το προγραμματίζουν και θέλουν να παντρευτούν με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Έβλεπα λοιπόν τις προάλλες, στην απογευματινή, το σχετικό ρεπορτάζ από την κοσμοπολίτικη Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα πιο δημοφιλή μας Κυκλαδονήσια, κυρίως Σαντορίνη, μέχρι περιοχές λιγότερο προβεβλημένες που αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος, όπως είναι ας πούμε το Πήλιο. Έρχονται στην Ελλάδα για να παντρευτούν και να συνδυάσουν έτσι τη γαμήλια τελετή με ένα γαμήλιο ταξίδι σε ένα μέρος που κάτι έχει να τους πει και θα το θυμούνται ως μια μοναδική ανάμνηση. Εύκολο να το κάνεις? Όχι, φαντάζομαι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο το να φύγεις από εκεί που είσαι και να έρθεις να στήσεις μια τελετή εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που κάνουν αυτή τη δουλειά, την απαιτητική δουλειά, άνθρωποι που φαντάζομαι έχουν ξεχάσει πώς είναι να... Πώς είναι τα καλοκαίρια, πώς είναι δηλαδή να κάνεις διακοπές το καλοκαίρι. Η κυρία Άννα Μαρία Ρογδάκη είναι ιδιοκτήτρια της Ρογδάκη Events Trademark με έδρα την Πάτρα και έχει γραφεία σε Μύκονο και Κατάρ. Τη ζήτησα να τα πούμε αυτό το μεσημέρι. Γεια σας κυρία Ρογδάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, wedding planner δηλαδή, όπως λέμε σε άπτες στα ελληνικά.
1: Σε άπτε στα ελληνικά, διοργανώτρια γάμων. Ναι, ναι,
0: ναι. Δεν ξέρω αν το λέει κανείς πια διοργανώτρια, διοργανωτής,
1: διοργανώτρια. Όχι, ξέρετε γιατί, το διοργάνωση, ο καθένας σκέφτεται ότι είναι εκείνη η μέρα. Ότι εσύ εκείνη την ημέρα είσαι δίπλα στο ζευγάρι και λες τώρα βγείτε τα λουλούδια, τώρα θα κόψετε την τούρτα. Κάνουμε και αυτό, αλλά η δουλειά ενός wedding planner είναι από ψυχολόγος πάρα πολλές φορές μέχρι ο άνθρωπος ο οποίος λύνει συνήθως προβλήματα. Γιατί όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις.
0: Φαντάζομαι. Άρα καλώς σωστό το σχόλιο μου ότι έχετε ξεχάσει πως είναι το ανέμελο καλοκαιράκι εσείς.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε, γιατί πριν λίγο είχα πάει σε μια δουλειά. Ξέρετε, τώρα η πόλη, η Πάτρα είναι πάρα πολύ μικρή πόλη. Βέβαια εμείς δεν είμαστε μόνο στην Πάτρα, είμαστε στην Αθήνα, είμαστε παντού. Αλλά τώρα αυτό το διάστημα στην Πάτρα, γιατί οργανώνουμε ένα γάμο σε πολύ κοντινό σημείο, mm-hmm. τα Θελιανίτικα που είναι πάρα πολύ κοντά mm-hmm. στο Αιγαίο, οπότε μας βολεύει να είμαστε εδώ. Λοιπόν, και μου λένε τι έγινε παιδί μου, λέει διακοπές, οριακά θέλω να τους βρίζω, αυτούς που μου λένε τη λέξη αυτή πλέον.
0: Ποιες διακοπές, πλάκα μας
1: δηλαδή,
0: κάνετε.
1: Πώς τολμάς.
0: Ναι.
1: Είμαι
0: πώς τολμάς.
1: Σχεδόν να πω πώς τολμάς να μου λες ότι θα κάνω διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε όλα τα ωραία νησιά και εγώ δεν έχω προσωπικά βρέξει το πόδι μου 19 χρόνια τώρα στην Μύκονο. Ποτέ. Δεν έχω κάνει ούτε ένα μπάνιο εκεί.
0: Πω. Δύσκολο. Δύσκολο. Ψυχολογικά είναι δύσκολο. Κατάξει, καταλαβαίνω. Άρα εσείς ξεκουράζεστε από εκεί. Και, δηλαδή...
1: Αν δεν σ' αρέσει η δουλειά σου, ναι, πραγματικά είναι. Δηλαδή, βλέπεις μόνο άσχημα. Επειδή εγώ παράτησα τα πάντα για να κάνω αυτή τη δουλειά, είναι αυτό το οποίο αγαπώ. Αγαπώ πάρα πολύ το να λύνω προβλήματα. Αγαπώ πάρα πολύ το να προσπαθώ να δώσω σάρκα και οστά στην ιστορία δύο ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να έρχονται από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ποιο είναι το πιο μακρινό μέρος, δηλαδή.
1: Λοιπόν, αυτό που ήταν μακρινό, αλλά πάρα πολύ περίεργο, που μου άρεσε και έγινε στη Σαντορίνη, είναι ότι είχα έναν διάνοια των μαθηματικών, ο οποίος κατάγεται από το Ισραήλ, αλλά έμενε στο Ντουμπάι, μόνιμα. Είχε βρει δουλειά στη Νέα Υόρκη. Γνώρισε μια κοπέλα σε διακοπές στην Ελλάδα, η οποία ήταν από την Νορβηγία. Γιατρός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί οι δύο τελικά παντρεύτηκαν. Ακόμα δεν μένουν μαζί. Είναι τρομερό, έτσι. Προσπαθούν και ξεκλέβουν ένα μήνα κάθε δύο μήνες για να βρουν ένα κοινό προορισμό που θα είναι μάλλον η Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Έχει προσπαθήσει και αυτή να μεταφέρει τη δουλειά της, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει δουλειά.
0: Γι' αυτό θα πάει καλά αυτός ο γάμος, γιατί δεν βρίσκονται πολύ.
1: Το είπα και εγώ αυτό, να ξέρετε. Και ο άντρας μου είπε, δηλαδή, ο δικός μας είμαστε κάθε μέρα, μου λέει δεν πάει καλά. Λέω όχι, πάει, λέω, και ο δικός μας, αλλά αυτός μου θα πάει καλύτερα.
0: Συμφωνώ, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, κυρία Ρόγδα.
1: Ναι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτός ο γάμος λοιπόν έγινε στη Σαντορίνη, όπου έγινε και η πρόταση. Ήρθαν πραγματικά από κάθε μήκος και πλάτος του κόσμου καλεσμένοι. Ήθελαν κάτι πάρα πολύ απλό και καταλάβαμε ότι αυτό το πολύ απλό, γιατί πρέπει να λέμε και τα δύσκολα, έτσι. Τα δύσκολα είναι ότι όταν ένας μαγαζάτορας βλέπει πελάτη του εξωτερικού, τρίβει τα χέρια του. Αυτό λοιπόν ίσως πρέπει να σταματήσει, γιατί αυτό ίσως είναι και το μόνο τροχοπέδι που μπορεί να έχει. Δηλαδή το να αλλάζουν οι χρεώσεις όταν βλέπεις με το μάτι τον πελάτη και λες, α, αυτός μπορεί να πληρώσει παραπάνω.
0: Ναι, τον
1: νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα.
0: Δηλαδή, αυτό πάντως δεν αφορά μόνο τους γάμους, τα πάντα. Από το ταξί
1: πάντα,
0: που θα πάρεις, σαν να σε πάει στο αεροδρόμιο, να σε πάει μέχρι το λιμάνι, το μενού που θα επιλέξεις να φας, το που θα καθίσεις να φας, έτσι δεν είναι. Αυτό έχει να κάνει με την ευσυνειδησία του εκάστοτε ανθρώπου.
1: Και του ανθρώπου που μπορεί να σκέφτεται και λίγο μακριά, διότι η αλήθεια είναι ότι ενώ είχαμε χιλιάδες λόγους για να μην έχουμε γαμήλιο τουρισμό, και λόγω των πολέμων κλπ. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένας top προορισμός. Οπότε νομίζω ότι επειδή αυτό δίνει δουλειά σε όλους μας και πραγματικά σε όλους μας, γιατί ένας γάμος δίνει λεφτά σε όλους τους επαγγελματίες και σε χώρους και σε αυτά και σε μαγαζιά και σε εστιατόρια, ακόμα και σε ρούχα, διότι οι άνθρωποι αυτοί ψωνίζουν όταν βγαίνουν εκεί. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε μια προσπάθεια και ίσως και το κράτος μας να το δει ακόμα πιο καλά το θέμα του γαμηλίου τουρισμού, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: 2,5 δις ευρώ είναι η εκτιμόμενη ετήσια οικονομική συνεισφορά. Κατ' εκτίμηση ανά έτος γίνονται στη χώρα μας 11.500 γάμοι αλλοδαπών.
1: Βέβαια.
0: Και 160.000 ευρώ είναι το μέσο κόστος για αυτό που περιγράφουμε, το γαμήλιο τουρισμού.
1: Βεβαίως. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, το οποίο αν κάποιος δεν πάει σε αυτές τις αγορές, δηλαδή εγώ έχω δουλέψει στην Ινδία, έχω δουλέψει στην Μπάγκαλορ, έχω συμμετάσχει σε συνέδρια στα οποία πάω με δικά μου λεφτά, δεν επιδοτούμε από κανέναν, εκπροσωπώ λοιπόν την Ελλάδα και μιλάω για το γάμο στην Ελλάδα. Δεν με χαλάει καθόλου, διότι αυτό μας φέρνει και δουλειά και δεν με πειράζει αν θα τον πάρω εγώ το γάμο, αρκεί να έχει δουλειά γενικώς η χώρα μας. Ναι. Γιατί δεν μπορώ να κάνω όλους τους γάμους, 11.500 γάμους δεν μπορώ να τους κάνω. Οπότε δουλεύουν όλοι. Άρα μ' αρέσει εμένα αυτό. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι ρωτούσα έναν Ινδό αμύθι της περιουσίας, όποιος ήθελε να κάνει το γάμο του στην Ελλάδα, μάλιστα ήθελε να τον κάνει στη Μύκονο.
0: Και
1: δεν
0: τον έκανε
1: τελικά εκεί.
0: Όχι.
1: Δεν τον έκανε στη Μύκονο.
0: Ήθελε
1: παντρεύτηκε τελικά στη Σαντορίνη, διότι στη Μύκονο δεν μπόρεσε να βρει διαθεσιμότητα τις ημερομηνίες που ήθελε. Βρήκαμε Σαντορίνη, έγινε εκεί. Ρώτησα λοιπόν, λέω, ρε παιδιά, η Μπάγκαλορ είναι κούκλα. Πολύ όμορφη και έχετε δει και στην Ινδία ομορφιές. Πού πώς εσείς, λέω, επιλέγετε να έρθετε και μάλιστα για τεράστια έξοδα, διότι αυτοί δεν θέλουν πτήσεις με ανταπόκριση.
0: Δηλαδή, πόσο στήχησε αυτός ο γάμος, κύριε Ρογδάκη?
1: Αυτός ο γάμος για όλους τους καλεσμένους πρέπει να πέρασε το μισό εκατομμύριο.
0: Μισό εκατομμύριο.
1: Εντάξει. Φυσικά, περισσότερο απ' όλα είναι το φαγητό και το σέρβις. Αυτά είναι τα δύσκολα. Οι διαμονές και αυτά. Τώρα, οι στολισμοί απλά είναι ελάχιστα ποσά, δεν είναι για αυτούς δηλαδή. Είναι ακριβά για να το κάνει ένας Έλληνας, αλλά δεν είναι το τρομερό αυτό. Και λέω, ρε παιδί μου, λέω, εσείς, λέω, γιατί έρχεστε? Μου λέει, κοίτα, γίνονται γύρω στους 100.000 γάμους, μου είπε, τη βδομάδα. Μου είπε ένα νούμερο που κάπως μου ήρθε, αλλά η Ινδία είναι και τεράστια.
0: Ναι, σωστά. Τηρουμένων
1: αναλογιών. Πολλοί από αυτούς έχουν ένα budget πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο μέσος γάμος εκεί. Λέω λοιπόν τώρα, τι κάνετε, λέω, εσείς? Μου λέει, κοίτα, πώς μου λέει εγώ τώρα να ανταγωνιστώ τον ξαδερφό μου, ο οποίος παντρεύεται με ένα πάρα πολύ ακριβό μπάντζετ. Κάνω το γάμο μου στο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, ίσως το 1/3 της τιμής από αυτό που θα πλήρωνα στην Ινδία.
0: Δηλαδή είναι οικονομικοί οι λόγοι που έρχονται να παντρευτούν εδώ,
1: κύριε Ρωμάκη? Φυσικά.
0: Δεν έρχονται και από ρομαντισμό να παντρευτούν με θέα την καλύτερα? Γιατί αγαπάνε την Ελλάδα.
1: Έρχονται σίγουρα από ρομαντισμό, όμως σκέφτονται και αυτό βέβαια, η ταλαιπωρία που τραβάει ένας. Μια ολόκληρη οικογένεια έχουν και υπερήλικες, γιαγιάδες και τα λοιπά που έρχονται. Εννοείται ότι σου λέει τώρα που του ήρθε του μουρλού να έρθει μίλια μακριά να παντρευτεί. Η αλήθεια είναι όμως ότι πέρα από την ιστορία είναι και οικονομικότερο. Και κάποιος δεν το λέει αυτό. Στην Νέα Υόρκη η γάμη, ο μέσος γάμος 300 ατόμων ενός Ελληνοαμερικάνου κοστίζει κάπου 200.000 με 250.000 ευρώ. Εδώ κοστίζει τα μισά. Εννοείται ότι το σκέφτεται.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Εντάξει. Δεν ξέρω. Αναλαμβάνετε γάμους και στη Ελλήνων?
1: Βεβαίως. Ελλήνων του εξωτερικού.
0: Μόνο
1: κάτι το οποίο να σου πω ότι με συγκινεί πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι 150% πιο Έλληνες από κάποιους Έλληνες. Δεν ξεχνάνε. Δηλαδή εμείς κάναμε το προηγούμενο Σάββατο γάμο παιδιών τέταρτης γενιάς. Ελληνοαμερικάνοι. Σχεδόν δεν μιλούσαν ελληνικά. Προσπαθούσαν να θυμηθούν τους χορούς, στηρίσαν όλα τα έθιμα. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Είναι πολύ ωραίο να ξέρεις ότι χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού τόσο μακριά και ότι δεν ξεχνάνε τη χώρα μας.
0: Εκτός
1: και φέρνουν και λεφτά, έτσι.
0: Εκεί, σωστά.
1: Αυτό.
0: Βέβαια. Εκτός από Μύκονο και Σαντορίνη, υπάρχουν και άλλοι προορισμοί που ανεβαίνουν τα τελευταία χρόνια?
1: Ναι, ανεβαίνει πάρα πολύ η Μήλος, ανεβαίνει πάρα πολύ η Πάρος, που μπορώ να σας πω ότι σε ποσοστό γάμων μπορεί να αντισταθμίζει τη Μύκονο πλέον, ίσως και να την περνάει κάποιες φορές. Η Κρήτη είναι ένας άλλος θεός, είναι πάντα ένας καταπληκτικός προορισμός και ίσως ο μόνος προορισμός που μπορεί να συνδυάζει βουνά και θάλασσα τόσο ωραία. Έχει και αυτό τον ξεχωριστό αέρα και τη μουσική και το φαγητό που είναι διαφορετικό. Η Κρήτη είναι πάντα ένας top προορισμός για συγκεκριμένα ζευγάρια και κυρίως για ανθρώπους που έρχονται από Αγγλία. Πιο πολλοί Ευρωπαίοι προτιμάνε Κρήτη.
0: Καλά, και για το μέσο Έλληνα είναι εμπειρία να ζήσει γάμο κριτικού. Έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα. Έτσι, που είναι όλο το χωριό καλεσμένο, που είναι κάτι απέραντα τραπέζια.
1: Εγώ, Ζρογδάκη, ξέρετε τώρα ότι πρέπει να ευλογήσω και τα γένεια.
0: Ναι, και το πιο ωραίο όμως να πούμε έτσι. Και το πιο ωραίο του κριτικού γάμου, είναι αυτό το απίθανο, το γαμοπύλαφο.
1: Το γαμοπύλαφο.
0: Εξαιρετικό.
1: Ναι. Το οποίο έχουμε προσπαθήσει να αναπαράγουμε σε γάμους κριτικών οι οποίοι θέλουν να παντρευτούν σε άλλα νησιά, γιατί συμβαίνουν και αυτά.
0: Ο κριτικός βγαίνει από την Κρήτη και πάει στη Μύκονο να παντρευτεί.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Εδώ όλα συμβαίνουν σε αυτή
1: τη ζωή. Αλλά μου συμβεί όλα αυτά μέσα σε 20 χρόνια δουλειά. Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε προσπαθήσει να αναπαράγουμε το γαμοπύλαφο. Θέλω να σας πω πως δεν είναι το ίδιο. Και ο τόπος το επηρεάζει. Δεν είναι το ίδιο νόστιμο. Να το πούμε και αυτό.
0: Κυρία Ρογδάκη, από αυτή τη δουλειά εσείς έχετε βγάλει χρήματα?
1: Ναι, έχω βγάλει χρήματα. Δεν έχω γίνει πλούσια, διότι στη δική μας δουλειά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη αξία το ότι πρέπει να ανανεώνεις τον εξοπλισμό σου συνεχώς. Και επίσης δεν μπορείς να είσαι μοναχοφάης. Η γάμη είναι κομμάτι πάρα πολύ μεγάλης ομάδας ανθρώπων. Πρέπει όλοι αυτοί να πληρώνονται και να είναι ευχαριστημένοι και να μπορούν να ζήσουν. Επίσης μην ξεχνάμε ότι είναι ένα εποχικό επάγγελμα, διότι υπάρχουν και λόγω της

0: Εννοείται.
1: Στο επάγγελμα. Εννοείται.
0: Και εγώ πιστεύω λοιπόν, και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπει μια σοβαρότητα σε αυτό το πράγμα και, και ένας ορθολογισμός, αλλά πρέπει και ο Έλληνας να καταλάβει, διότι ξέρετε ότι οι μισοί που έρχονται λένε χωρίς απόδειξη. Και όταν τους λες με απόδειξη ότι δεν μπορούμε να μην κόψουμε ΦΠΑ και τα λοιπά, εννοείται ότι πάρα πολλές φορές χάνεις τον πελάτη.
2: Καλά, τώρα ναι, μην να λέμε τώρα. Δεν με ευνηδιάζει αυτό που λέτε, προφανώς.
0: Δηλαδή, μην λέμε ψέματα τώρα. Όλοι λένε δεν θέλουν να μας κόψουν.
2: Όλοι το συντηρούμε αυτό το πράγμα που λέγεται φοροδιαφύγιο.
0: Και ωραίο και είναι να εκπαιδευτούμε πια και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
2: Πριν σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστήσω για την έτσι διαφορετική συζήτηση, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Ρογδάκη. Υπάρχει, είπατε στην αρχή ότι το βασικό έτσι αντικείμενο της δουλειάς σας είναι να λύνετε τα προβλήματα. Θυμάστε έτσι κάποια παράλογη απέτηση, την ακούσατε στο τηλέφωνο, ας πούμε, ενδεχομένως κάποιος να σας ζήτησε κάτι και να είπατε και τώρα αυτό πώς θα το δρομολογήσω?
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο δεν μπορείς να δρομολογήσεις ποτέ πολύ εύκολα είναι το να αλλάξουν τελευταία στιγμή γνώμη για το νησί στο οποίο πάνε. Να έχουν δοθεί προκαταβολές, να πιέζουν, να πάρθουν λεφτά πίσω. Νομίζω ότι αυτό είναι το φοβερότερο.
2: Σας
0: το
2: έχει συμβεί αυτό να έχει προγραμματιστεί, να έχει συμβεί?
0: Ναι, είχαμε να κάνουμε με μια νύφη, ναι, η οποία τα email μας νομίζω ότι θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την Πάπυρος Λαρούς αν τυπώνονταν. Προσπαθούσαμε πραγματικά πάρα πολύ να είμαστε χαρούμενοι και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παντρεύεται από μακριά και ίσως έχει ακούσει ότι πρόσεξε, μην σε κοροϊδέψουν κτλ. Mm-hmm. Και εγώ θέλω πάρα πολύ όταν φεύγει κάποιος να έχει ένα θετικό feedback και να πει ότι ναι, αξίζει να παντρευτεί στην Ελλάδα και ναι, δεν είναι όλοι απατεώνες και ναι, μας σεβαστήκανε και πέρασαν πάρα πολύ καλά. Εγώ αυτό θέλω να ακούω. Δεν θέλω να ακούω τα υπόλοιπα. Υπάρχουν φυσικά και αρνητικές. Καταστάσεις. Είχε αποφασίσει λοιπόν να παντρευτεί στη Μύκονο και κάποιος της μίλησε για το Ιόνιο και ήθελε να πάει στην Κεφαλονιά. Μέσα στα μέσα του χρόνου. Λοιπόν, ήταν το πιο τρελό το οποίο μου είχε συμβεί. Ακόμα και οι καλεσμένοι της, ο γαμπρός ήταν σε κατάσταση τρέλας. Τελικά ο γάμος έγινε στη Μύκονο. Δεν αλλάξαμε προορισμό. Παρότι το προσπαθήσαμε και περάσαμε τουλάχιστον 1,5 μαρτυρικό μήνα προσπαθώντας να τα φέρουμε όλα αυτά ανάποδα.
2: Χαρά στο κουράγιο.
0: Δεν της άρεσε η λύση όμως και τελικά έγινε στη Μύκονο.
2: Μάλιστα. Εντάξει, ας πήγαινε τα γαμήλιο ταξίδι στη Κεφαλονιά. Για όλα υπάρχουν λύσεις. Καλή καρδιά.
0: Θέλω να ξέρετε ότι το πρότεινα. Μόνο που δεν μου κλείσε το τηλέφωνο, ήταν τέλειο.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ρογδάκη. Να είστε καλά. Και καλή δύναμη, γιατί είπαμε για σας η δουλειά τελειώνει. Είναι και ο Σεπτέμβριος απαιτητικός.
0: Και ο Οκτώβριος. Μετά που έχουμε τις βροχές, πάμε λίγο
2: θα χαλαρώνετε, οπότε θα πάτε και εσείς διακοπές. Καλή δύναμη λοιπόν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κυρία Άννα Μαρία Ρογδάκη, διοργανώνει τελετές, γάμους, όπως ακούσατε, ενδιαφέρουσα δουλειά. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι τα Hondo Center μαζί μας. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands, ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού. Τα πάντα θα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις.
3: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali.

Λοιπόν, εσύ ως πάμε προς τις 4 στο Δελτίο Ειδήσεων. Σε λίγο θα ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο Εμίλιος Χαρμπής, για να συζητήσουμε για σινεμά. Για τα θερινά τα σινεμά και όχι μόνο, για τις ωραίες επανεκδόσεις. Βλέπω πολύ έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αγάπη που έχετε για τα σινεμά και κυρίως για αυτές τις παλιές ταινίες που επιδέχονται πολλών αναγνώσεων. Άρα τόσο ωραίες ταινίες που έχουν φιλοξενηθεί και φέτος στα θερινά σινεμά, και μία και δύο και τρεις και όσες φορές θες. Με τον Εμίλιο θα τα πούμε όλα αυτά αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων που έρχεται στις 4.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά, ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πρακτικά.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
4: Να το, το βρήκα, παιδιά.
5: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
1: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Είμαι στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
9: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
9: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
9: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
10: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
11: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
2: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
2: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
2: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
10: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
11: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα, Ηλία Ηλιού 5, Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
10: Το Plus είναι στη σκέψη σου.

0: μου βρει.
1: Δυτικά FM στους 92,8.
2: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
3: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
0: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
0: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
0: Τηλέφωνο 697 3300 961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

0: δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερα της.
1: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μια ζωή μαζί σου.